0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το νέο Tinder μυρίζει υδρότα και φαίνεται η καλύτερη ιδέα για να γνωρίσεις το άλλο σου μισό. Χρειάζεται όμως μία βασική προϋπόθεση. Να είσαι gym freak. Πρόκειται για μία νέα τάση στα μεικτά, όπου ένας άντρας και μία γυναίκα που δεν έχουν ιδωθεί ποτέ ξανά καλούνται να τρέξουν μαζί χιλιόμετρα και να μοιραστούν ασκήσεις σωματικής εξόντωσης.
2: Να σου πω κάτι, εκεί καταλαβαίνεις αν αξίζει το άλλο μισό. Γιατί όταν βγαίνεις ραντεβού στα ωραία και στα καλά και πας φιασιδωμένος, αρωματισμένος κτλ., αν δεν μυρίσεις τον υδρότα να δεις αν πλήθηκε ο άλλος, δεν ξέρεις αν μπορείς να σε μαζί του.
1: Βασικό. Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινα σε αυτό το event, νομίζω θα ξεκίναγα και αν τυχόν έβρισκα κάτι που υπονοούσε ότι μπορεί
2: στα
1: να είναι το άλλο
2: μισό.
1: Στα πρώτα πέντε μέτρα, να σου πω, έχει ένα καφέ εδώ κάτω. Δεν πάμε να χλαπακιάσουμε ένα πρωινό, ένα μπραντς.
2: Πάμε για ένα ωραίο μπραντς. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των νέων πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
2: Τύπου. Σα όλου. Όλοι. Επόμενη στάση,
1: δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι είσαι εσύ.
2: Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
2: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζικετεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο. Kiss Breakfast Show.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα, εδώ, δεξιά.
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατά φαντασίαν ασθενής. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Κυριακή 5 Ιουλίου. Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σεξι Λόντρι. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 KISS και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 KISS και φύγες.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το KISS Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1897 και ο Ιταλός επιστήμονας Γουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο.
1: Στις 2 Ιουλίου του 1947 συνέβη το περίφημο Roswell Incident στο Νέο Μεξικό. Έγινε η βάση για δεκάδες ταινίες, σειρές, βιβλία και θεωρίες συνωμοσίας. Μάλλον είναι αυτός και ο λόγος που η Δευτέρα Ιουλίου θεωρείται ανεπίσημα Παγκόσμια Μέρα UFO.
0: Το Men in Black έκανε πρεμιέρα στις 2 Ιουλίου
1: του 1997. Το 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται Τζον Λένον, προς τιμήν του μέλους των Beatles που κατάγεται από την πόλη.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: όμορφα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνουμε. 5η 2 Ιουλίου σήμερα και είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9 με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Τον φάγαμε και τον Ιουλίο.
0: Όχι, δεν τον φάγαμε. 2 Ιουλίου έχει ακόμα.
1: Μην είναι να μπει. Όταν μπαίνει μετά το.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπει δεν βγαίνει μετά.
1: Όχι, αλλά βγαίνει,
0: μάλλον
1: γρήγορα.
0: Θα βγει γρήγορα, ναι. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είναι σήμερα η μέρα, πώς το βλέπετε ότι θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο που αχνοφαίνεται. Όχι, αχνοφαίνεται, χοντροφαίνεται. Νομίζω θα έχει από Παρασκευή, είπανε κιόλας, θα έχει λίγο περισσότερη δροσούλα.
1: Ναι, οπότε, καλά. Όχι. Σιγά μην έχει περισσότερη δροσούλα.
0: Όχι, όχι, πέφτει, πέφτει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Δεν είναι
1: 7-8 αστείο. Βαθμούς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι λες, καλέ. Ναι, τέλος πάντων, εμείς θα μάθουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως αν μπορεί η ζέστη να σου σπάσει τα νεύρα.
0: Υπολογίσαμε επίσης πόσα χρόνια περνάμε στα social media.
1: Αιώνες.
0: Σκρολάρισμα, τέρμονο.
1: Παίζουμε πέστο στο 92,9 εκεί και έφυγε και σήμερα σα στέλνουμε στις πέτσες.
0: Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην κατάψυξη, έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Είμαι ήδη.
0: Μακάρι να ήσουν.
1: Μάλιστα. Πού έγιναν τα πρώτα γενέθλια Λακκούβας?
0: Και φυσικά, παιδιά, το Viber. Το Viber είναι εδώ και σας περιμένει να ζεσταθεί από τα γλυκά σας τα μηνυματάκια. 6942 τέλεια. 929-929. Στείλτε γιατί χανόμαστε. Η κοπέλα εδώ κοιμάται όρθια ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Στείλτε να ξυπνήσει γιατί έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε εκπομπή σήμερα αλλιώς.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι πρωί, μόλις ξεκίνησε το breakfast show. Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου και το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, παιδιά. Με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.
1: Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η The E, ως μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Για να δω έξω στο παράθυρο πριν δω τα βαρομετρικά μου.
1: Δεν κουνιέται φίλο.
0: Φίλο δεν κουνιέται. Θα πέσουν κεφάλια σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, θα ξεκινήσει δηλαδή και θα κυλήσει ζεστά με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες. Α, θα έχει υγρασία, Παναγία μου. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμένουν γενικά ήπιοι. Παιδιά, ζέστηκε σήμερα, αλλά νομίζω, θαρώ, αισθάνομαι ότι θα είναι και σήμερα το δύσκολο. Από αύριο λέει ότι θα έρθουν κάτι ανεμάκια που θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία. Όχι κάτι φοβερό, αλλά κάπως θα είναι πιο υποφερτό. Αυτό.
1: Τι να σας πω τώρα, παιδιά, έκλεισα κατά λάθος την κίνηση.
0: Αλήθεια, λες.
1: Προσπαθώ να το πατήσω, το κλείσα. Την άνοιξα όμως. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κηφισός. Α, καλά, έχει κίνηση. Έχει κινησούλα, παιδιά, ο Κηφισός. Από το ύψος του Εγάλεο ξεκινάει στην άνοδο μέχρι την Αιωνία. Πίζει. Και στην κάθοδο έχει κινησούλα από το ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης μέχρι το Ήλιον. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά και η Αρδιτού, παιδιά. Η Αρδιτού στο κέντρο έχει δύσκολο. Μετάβαση.
0: Να πούμε ότι έχουμε πανευρωπαϊκή πρωτιά στον Άγιο Σάβα. Χορηγήθηκε νέα θεραπεία για τον καρκίνο του δέρματος. Όπως επίσης στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου για τις αρχές του καλοκαιριού είναι η Σάμος, παρακαλώ.
1: Άντε καλέ, στη λίστα βρίσκεται και η Κροατία, η Μάλτα, η Μαγιόρκα, η Σικελία, η Γαλλική. Γαλλικία.
0: Η Γαλλικία, να πάμε. Στη Γαλλικία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, γιατί παιδιά, μόλις ξεκίνησε το Βατερλό. Έχουμε να δώσουμε δώρα. Έχουμε να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε
1: δώρα. Έχουμε να δώσουμε ευτυχισμένες στιγμές. Έχουμε να δώσουμε αναμνήσεις αξέχαστες.
0: Εισιτήρια για να φύγετε διακοπές. Φαγητά να πάτε να φάτε.
1: Καλλιντικά να φορέσετε.
0: Βέβαια.
1: Σας κάνουμε. Εντάξει, είναι your right weekend. Όλα τα κάνουμε εδώ.
0: Το Viber όμως μου το έχετε αφήσει παραμελημένο. 6942-929-929. Για ελάτε, για ελάτε. Έλα στον παππού.
1: Αυτό
0: έλα στον παππού.
1: Το πήγα να πω.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 16 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πέμπτη είναι 2 Ιουλίου. Να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στην Αλίκη, στην Άλεξ, στην Τζοάννα, στο Δημήτρη, στη Μαρία. Στη Μαρία επίσης, στη Βανέσα, στη Βασιλική. Καλημέρα σε όλους.
1: Έχεις ακούσει που λένε ότι οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: η Τζένιφερ έχει άλλη γνώμη.
1: Ήρθα να στο καταρρύψω. Όχι εγώ, η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ μιλάει για τα, πώς να το πω, τα σχεσιακά της.
1: Πραγματικά.
0: Νομίζω ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα έπρεπε να αλλάξει καριέρα, να μιλάει πια για τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Να γίνει consultant σχέσεων.
0: Γιατί αν δεν μπορεί να μιλήσει η Τζένιφερ Λόπεζ, ποιος μπορεί?
1: Εμείς πιστεύουμε λοιπόν, οι κοινοί θνητοί, ότι όταν χωρίζουμε πρέπει να τα βάψουμε μαύρα, να κλάψουμε, να ξεσπάσουμε, να κάνουμε. Με τους φίλους μας και να κάνουμε venting, όπως λέγεται στο ελληνιστή.
0: Αλλά η Τζένιφερ Λόπεζ έχει άλλη άποψη.
1: Σε μια συνέντευξη σε ένα podcast που έδωσε διαδικτυακό, vidcast βασικά, που γίνεται μέσα σε ένα μετρό, είπε ότι όταν χωρίζουμε θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι. Ναι, γιατί σου λέει ότι μια τέτοια εξέλιξη, ο χωρισμός δηλαδή, δείχνει ότι κάποιος πήρε μια όρημη απόφαση για τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Ανέφερε ότι σε μια σχέση εκείνος που πληγώνει τους άλλους τελικά χάνει περισσότερα. Τονίζοντας πως αν στη ζωή σου ραγίζεις καρδιές, τότε είσαι χαμένος.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Καλά τα είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Άσε μας μωρέ, βλακίες τώρα.
1: Τα
0: μισά τραγούδια από αυτά που έχει πει για χωρισμούς είναι. Θα μας το παίξει περάνω τώρα κι αυτή.
1: Ισχύει αυτό, αλλά.
0: Α, μπορεί η Τζένιφερ και εσύ τώρα.
1: Μιλάμε με τη σοφία τη ηλικία, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν χωρίζει, να σου πω κάτι.
0: Ποια ηλικία, την έχει καταρρύψει την ηλικία. Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι αιώνια έφηβη.
1: Ισχύει.
0: Οριακά.
1: Πάρτι.
0: Χώρισε από τον πρώτο της δεσμό. Η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά θέλω να πω ότι και η Τζένιφερ Λόπεζ το έχει χαρεί
1: το χωρισμό. Να σου πω
0: κάτι. Περδικούλα της.
1: Περίμενε, την έχει χαρεί την περδικούλα της. Συμφωνώ και μια χαρά κάνει και να τη χαίρεται την περδικούλα.
0: Να σου πω και κάτι. Ζηλεύω που το λέω.
1: Γι' αυτό
0: μπράβο της. Μπράβο της με κεφαλαία. Αλλά μην μας λέει και βλακείς τώρα.
1: Μη φωνάζεις, επιστέψαμε.
0: Τι είναι, τραγουδίστρια.
1: Τέλος πάντων, άκου τώρα. Εγώ συμφωνώ με την Τζένιφερ. Γιατί όταν φτάνεις σε ένα σημείο να χωρίσεις, έχεις πάρει μια απόφαση την οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να το δεις φυσικά. Και είσαι στα μαύρα, στα χάλια και στα πατώματα και κλείσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά για κάποιο λόγο χώρισες. Για να φτάσεις σε σημείο να χωρίσεις, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει λάθος. Ωραία.
0: Κάτι τελείωσε. Ένας κύκλος.
1: Ένας κύκλος έκλεισε.
0: Μιλάμε για τα πολιτισμένα τώρα. Γιατί άμα πάμε στα πολίτιστα.
1: Για τα πολίτιστα. Εγώ μόνο πολιτισμένα χωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο πολιτισμένα. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, Αργύρι μου.
0: Πολιτισμένους χωρισμούς θέλω λοιπόν. Να πάρετε τώρα τηλέφωνο.
1: Όχι, τον άποδο θέλω. Θέλω έναν που έχει ξεφτυλιστεί σε χωρισμό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που έχει γίνει ρεντίκολο.
0: Ένα ξεφτυλισμένο. Μια ξεφτυλισμένη επίσης που χώρισε ή τη χωρίσανε.
1: Και εμείς θα δώσουμε ένα πολιτίβο.
0: Και εμείς ένα πολιτίβο 30 ευρώ. Θα μου πει τι είναι 30 ευρώ μπροστά στην ξεφτύλα τη ζωή. Μπροστά στο σου.
1: Το σούρσιμο. Να σου πω κάτι. Εγώ το παίρνω σαν παράσημο το σούρσιμο. Γιατί δείχνει ότι είσαι άνθρωπος. Γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται, Αργύρι μου.
0: Εσύ,
1: γιατί
0: ήσουν πολιτισμένοι πριν από λίγο.
1: Οι πολιτισμένοι στην άλλη πλευρά. Όχι πολιτισμένοι στους φίλους μας. Δεν έχω πέσει εγώ στα πατώματα να κλαίω ανάσκελα σαν την κατσαρίδα μέσα στο σαλόνι.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο. Γιατί έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα τηλέφωνα. 2-10-80-50.000. Συνεχίζετε να καλείτε για πρώτη καλημέρα.
1: Ξεφτυλισμένοι μόνο.
0: Ξεφτυλισμένοι και ξεφτυλισμένοι. Σας περιμένουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,1.
1: 2-10-80-50.000. Να πολιτεύω 30 ευρώ, παιδιά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Είμαστε DJ. Εδώ 7 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Bruno Mars στην παρέα μας. Όχι για πολύ, γιατί πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Υποδεχόμαστε λοιπόν στον αέρα της εκπομπής μας τη Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς ξεκίνησε η μέρα σου.
3: Να πω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Έτσι, λίγο ζεσταίνουμε αυτόν τον καιρό, αλλά σήμερα έχω ξεκινήσει όμορφα, με καλή διάθεση. Α. Πάμε καλά σήμερα.
0: Α, μόνο στην καλή
3: διάθεση. Θα δείξει μετά, έτσι.
0: Μόνο η καλή διάθεση την κάνει καλή τη μέρα σου. Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι συνταρακτικό?
3: Τελευταία αυτές τις μέρες, όχι, είμαι λίγο ήρεμη. Τα συνταρακτικά συνέβησαν πριν, ας πούμε.
0: Τι συνέβη,
3: καιρό πριν.
0: Για πες, τι έγινε πριν?
3: Μιλάμε για χωρισμό τώρα, έχετε ξέρει το άσχημο. Το άσχημο είναι να σε παρατήσουν χωρίς να σου δώσουν μία αιτία, μία εξήγηση.
4: Η ζωή
3: μας. Δηλαδή, φεύγουμε και δεν μιλάμε, κλείνουμε τηλέφωνα, κλείνουμε τα πάντα και δεν σου δίνουμε μία εξήγηση γιατί φεύγουν.
4: Εμφανίζονται μετά από χρόνια και σε παρακαλάνε και σου λένε, σε παρακαλώ, ένα λάθος, σε θέλω πίσω.
3: Ναι, άντε να γυρίσεις πίσω, δεν γυρίζεις πίσω μετά, που δεν είναι, δεν γίνεται.
0: Α, δεν γυρίζεις, δεν γυρίζεις εσύ πίσω, άρα δεν είσαι αρκετά ξεφτυλισμένη.
3: Όχι, δεν γυρίζεις πίσω, γιατί τουλάχιστον οφείλει να σου δώσει μια εξήγηση ο άλλος, σου λέει, συμβαίνει αυτό, φεύγω γι' αυτό.
0: Να σου
3: αυτός είναι ο λόγος που σε παρατάω.
0: Άμα σου το πει μετά από χρόνια, ας πούμε, σε ικανοποιεί εσένα, ό,τι και να σου πει.
3: Μετά από χρόνια τι νόημα έχει πια, έχει προχωρήσει τη ζωή σου, αλίμονο να μείνεις εκεί, φεύγεις από εκεί, πας αλλού, προχωράς, οπότε έχει νόημα.
0: Σοφία.
3: Και να σου το πει, ωραία, τι έγινε.
4: Έλατε. Εμένα μου αρέσει να το μαθαίνω μετά από χρόνια, έστω και καθυστερημένα. Μ' αρέσει, δεν ξέρω τον λόγο.
0: Έτσι,
4: για να στο τρίψω μετά στα μούτρα να σου πω: δεν πειράζει, εσύ έχασες. Κοίτα πόσο όμορφη έχω γίνει.
0: Με ένα κοκτέιλ στο χέρι.
3: Καλά, είμαστε ωραίοι έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Σοφία.
3: Όταν αντέχουμε κάτι τέτοιο, αντέχουμε και είμαστε ωραίοι, τέρμα.
0: Σοφία, μιλάς σαν φιλόσοφος.
3: Κοιτάξτε, έτσι, δηλαδή, άμα το σκεφτείς καλά, έτσι είναι. Δηλαδή, πόσο θα πρέπει να κάτσεις να πεθάνεις, κάς, στεναχωριέσαι.
0: Ναι, αλλά...
3: κλαις, εντάξει, και μετά τι θα γίνει, δηλαδή, αν μείνεις εκεί, προχωράς.
0: Μπράβο, Σοφία.
3: Προχωράς.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Έχεις την ψυχραιμία και την οριμότητα του φιλόσοφου.
4: Τι ζώδιο είσαι, φιλόσοφε? Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου.
0: Κι αν μας έχουν ταλαιπωρήσει τα ψαράκια τώρα, μην ανοίξεις το στόμα μου.
4: Και εμένα καλέ, όχι μόνο το. Μας έχετε φάει τη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, σας αγαπάμε.
0: Λοιπόν, Σοφία.
3: Και εμείς σας αγαπάμε και εμείς.
0: Για τα μάτια σου και μόνο, για την παρέα σου, για σένα, για ό,τι θες. Εσύ θα επιλέξεις μια δωρεπιταγή για τα Ναπολιτίβο. Να πας με την παρέα σου αξίας 30 ευρώ για να φάτε. Να περάσετε υπέροχα, να μας θυμάστε και φυσικά να συνεχίσετε να ακούτε Kiss.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Είστε εξαιρετικοί. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, φιλόσοφε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Είσαι στον Kiss.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Η λυσιστράτη του σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου. Φυσικά είμαστε εδώ στον Αερατική σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και είναι μια καλή ώρα, παιδιά, για να σας πω να τρέξετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9. Να πατήσετε προκαταβολικά ένα follow και να βρείτε ένα διαγωνισμό αξίας 2.930 ευρώ, παρακαλώ.
1: Συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε από την Dunlopillo ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξία. Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε από την Dunlopillo ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ.

0: Φύγετε λοιπόν τώρα κατευθείαν για το Instagram του Kiss 92,9. Βρείτε το διαγωνισμό της Dunlopillo και διεκδικήστε τον, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Αύριο,
1: αύριο δηλαδή.
0: Αύριο, εδώ στο Breakfast Show. 2.930 ευρώ κοστίζει αυτό.
1: Θέλω
0: το στρώμα.
1: Πάρα πολύ να κοιμηθώ σε ένα τέτοιο στρώμα.
0: Τι
1: νομίζω ότι είναι όνειρο
0: ζωής. Βλέπεις ένα τέτοιο στρώμα. Γρήγορα τρέξτε στο Instagram του Kiss, πατήστε follow και φύγαμε για Dunlopillo.
1: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε τώρα. Δαχτυλάκια. 2, 10, 80, 50.000. Γιατί παίζουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στον αέρα του Kiss.
0: Και παίζουμε με το γράμμα
1: Λάμδα. Όνομα ζώο φυτό λοιπόν με το γράμμα Λάμδα.
0: Όπως λέμε Λιλίκα.
1: Όπως λέμε LOL.
0: Λόλα να ένα μήλο.
1: Λοιπόν, Sabrina Carpenter έρχεται τώρα να μας σερβίρει το εσπρεσάκι τα.
0: 2, 10, 80, 50.000. Καλείτε τώρα, ναι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστα. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τη Sabrina Carpenter.
1: Και εμένα.
0: Και σένα.
1: Που την έχω δει live.
0: Φανταστικά. Και παίζουμε με το γράμμα Λάμδα, γι' αυτό και πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει το ωραιότατο πακέτο καλλυντικών από τη Σέρια Cosmetics.
0: Η Χαρά είναι στην παρέα μας. Χαρά, καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Πολύ καλημέρα και σε σένα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου, αγαπημένη?
3: Στη δουλειά με βρήκατε. Στη δουλειά. Έχω ήδη πιάσει δουλειά. Δεν πειράζει, σας ακούω όμως.
0: Τέλεια.
3: Το δίδυμό σας είναι άπαιχτο.
0: Είναι το άτιμο, πολύ. Λοιπόν, Χαρά, να σου πω, θα τα κερδίσουμε τα καλλυντικά και τι λες?
3: Έτσι λέω, πάμε γερά, δυνατά και ό,τι γίνει.
0: Θυμίζω, παίζουμε με το γράμμα Λάμδα. Πρέπει να μου είσαι γρήγορη, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Και χρονόμετρο από τώρα, παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Λαμπρινή.
1: Ένα φυτό.
3: Λίανθος.
0: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
3: Λουκουμάδες θα πω.
0: Ωραία. Μια πόλη.
3: Επόμενο.
0: Γλυκό ποτό που σερβίρεται σε μικρό ποτηράκι, κυρίως από το καλό σερβίτσιο.
3: Λικέρ.
0: Ένα πράγμα.
1: Βγάζει φως ένα... αυτό το πράγμα.
3: Λαμπατέρ.
0: Στηρίζει το κεφάλι και βήχουμε όταν πονάει.
1: Σεραίνεται κιόλας.
3: Λεμός.
0: Ένα φαγητό.
3: Πάμε λουκουμάδες.
0: Τον αγαπάς τον λουκουμά,
3: Πολύ.
0: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες στο λουκουμά.

0: Ναι, αλλά τα γλυκά, ναι, αλλά τα όλα, όλα μαζί, γιατί όχι.
1: Χαρά.
2: Σ' αγαπώ, χαρά μου.
1: Μας έκανες χαρούμενους, μας έκανες χαρούμενους, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερες να κερδίσεις τα
2: δεν πειράζει. Άλλη φορά, θα ξαναπάρεις τηλέφωνο.
0: Πολύ καλημέρα σας, τα φιλιά μου σε όλους σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δουλίτσα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Don't Speak που ακούμε από The Doubt εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί.
1: Μην μιλάς.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Μην μιλάς. Λοιπόν, πάμε λίγο στα social media. Επειδή έχουμε πάψει να μιλάμε πια, πάμε στα social media που ο καθένας κλείνεται εκεί στο μικρό κοσμό του και περνάμε, σου λέει, πάνω από 6 χρόνια της ζωής μας εκεί. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει έρευνα του Data Reportal, τα οποία τα στοιχεία την ίδια ώρα, λοιπόν, η καθημερινή χρήση των social media έχει φτάσει, σου λέει, στις 2 ώρες και 39 λεπτά. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία εκεί πέρα.
0: Αλλά εγώ είμαι 6 ώρες τη μέρα.
1: Αν υπολογιστεί, εσένα είναι και η δουλειά σου. Αν υπολογιστεί ότι ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 73 ετών, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα 6 χρόνια. Να σου πω κάτι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στα χρόνια που ζούμε είναι 73 χρόνια. Αν βάλουμε πόσα χρόνια κοιμόμαστε.
0: Τα χρόνια που κοιμόμαστε είναι τα ωραία χρόνια.
1: Τρώμε. Πόσα χρόνια πίνουμε νερό, κάνουμε μπάνιο, πάμε τουαλέτα.
0: Όλα ωραία είναι αυτά που μου έχει πει μέχρι στιγμής.
1: Θέλω να πω, παιδί μου, ότι όλα παίρνουν κάποιο χρόνο από τη ζωή μας.
0: Αν δεν ευχαριστιέσαι την τουαλέτα, αγάπη μου, τι νόημα έχει ζωή.
1: Στην τελική να σου πω κάτι, συμφωνώ.
0: Να κάνεις πράγματα που το ευχαριστιέσαι. Δεν ευχαριστιέμαι τον ύπνο. Εγώ μακάρι να μπορούσα να κοιμάμαι 15 ώρες τη μέρα.
1: Μια ιδέα. Θα περάσει και κάποιες ώρες σε κάποια άλλα πράγματα. Γιατί και το να κάθεσαι καναπέ και να κοιτάς τα βάνη και να σκρολάρεις, και αυτό απαραίτητο είναι. Χρειάζεται κάποια στιγμή ο οργανισμός να κατεβάσει διακόπτες και να ξύνεσαι.
0: Κοίτα, σε όλα τα πράγματα υπάρχει το καλό και το κακό. Ωραία.
1: Θέλω να πω, ακούγεται ένα 6 χρόνια από τη ζωή σου.
0: Πόσα χρόνια περνάμε στην κίνηση, κύριε, εσύ που έγραψε το άρθρο.
1: Αυτό
0: είναι το πρόβλημα. Όχι το πόσα χρόνια περνάμε στο κινητό μας, στο σπίτι μας, στην ασφάλιση με το air condition μας.
1: Σκορπάτε τον πανικό στον κόσμο και λέτε ένα 6 χρόνια στα 73.
0: Πόσα χρόνια περιμένουμε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ.
1: Καταρχάς, εγώ θα ζήσω πάνω από 73.
0: Αυτό είναι.
1: Καταρχάς, είμαι ήδη 73.
0: Το μόνο σίγουρο. Αργύρι, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά θα μας θάψεις όλους έναν-έναν ξεχωριστά.
1: Πάντα σε αυτό καταλήγουμε και μ' αρέσει.
0: Μα είναι και η αλήθεια, άλλωστε. Πάμε να ακούσουμε Νταμιάνο Ντέιβιντ, Next Summer.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή.
3: Wake up! It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: κράτος, μαντάμ.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστη.

0: Και ενώ το ρολόι του Kiss 92,9 δείχνει 8 ακριβώς, μπαίνουμε εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Πέμπτη, είναι η 2 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και να πούμε ότι η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Μας ενώνει? Μας ενώνει. Η ΔΕΗ λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε στο Eject Festival 2026, powered by ΔΕΗ.
1: Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή έως στις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, παιδιά. Καλά, εντάξει, καλοκαίρι, Ιούλιος, 2 Ιουλίου, τώρα τι θα είναι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-24 μέχρι 34 μυρίζεται, το τι θα ζήσουμε σήμερα. Με ασθενείς ως μέτριους ανέμους, ψυχραιμία. Καλό είναι, όπως λέμε πάντα, στο πικ της ημέρας εκεί 12 με 5, 1 με 5. Μην πολυκυκλοφορείτε, αν γίνεται βέβαια. Αν δεν γίνεται, προσοχή.
1: Πηγαίνετε σε καπέλα, δωρεάν κλιματιζόμενους χώρους.
0: Όπου μπορείτε, παιδιά, μπείτε μέσα να ξαποστάσετε. Δηλαδή θα είναι δύσκολα.
1: Θέλω να πω μια καλή επιτυχία στο φίλο μου τον Γρηγόριο, ο οποίος σήμερα έχει μια πολύ σημαντική παρουσίαση, στην οποία δουλεύει πάρα πολύ καιρό.
0: Έλα, καλή επιτυχία,
1: Γρηγόρα. Και θέλω να του στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, που είναι σίγουρο ότι θα σκίσει.
0: Ναι, καλέ.
1: Αλλά εντάξει τώρα, έτσι να είχαμε να λέγαμε.
0: Τα φιλιά μας στο Γρηγόριο.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός στον Κηφισό. Από το ύψος του Εγάλεο μέχρι πάνω τον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι πίχτρα. Η κατάσταση είναι δραματική. Αττική οδός εκεί στον Κόμβο Μεταμόρφωσης, γύρω, έξω, μέσα, είσοδος, έξοδος, χαμός. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκάραμαγκά. Η Κηφισίας έχει αρχίσει και μαζεύει λίγο κόσμο στην άνοδο, όπως και στην κάθοδο στο ύψος του Γεροκομείου. Μάλλον μαζεύονται, γιατί μάθανε ότι θα σε στείλω.
0: Ωραία, μην είστε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μια λακκούβα γενέθλια και πρέπει να τη πούμε χρόνια πολλά. Εδώ, στον Kiss 92,9.

0: 8 και 5 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: Και ελάτε να με βοηθήσετε στο Viber 6942-929-929, γιατί εδώ μέσα μεταξύ μας έχουμε συγχαθεί τα σηκώτια μας, δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα στον άλλον. Του λέω να σου πω δύο λεπτά και μου πω, τι θες μωρέ πάλι, βρε συνάδελφοι
0: είμαστε. Μα βάζω τα ακουστικά, πάω να συγκεντρωθώ πριν εγώ στο on και έχω την άλλη που μου κάνει νόημα, βγάλει τα ακουστικά, θέλω να σου μιλήσω. Τώρα το θυμήθηκες Μαρή.
1: Τώρα το θυμήθηκα, μένει σημαντικό για τη ροή της εκπομπής.
0: Λοιπόν, έχουμε γενέθλια. Έχουμε γενέθλια, μία Λακούβα γιορτάζει, συγκεκριμένα στο Σφινάρι εκεί στην Κρήτη.
1: Στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, μία Λακούβα δημιουργήθηκε και έμεινε εκεί ανοιχτή για 12 μήνες. Σου λένε τι θα τις κάνουμε, τι θα την κάνουμε, αφού δεν πρόκειται να την κλείσει κανείς, τις κάνουμε γενέθλια. Τις πήραν και μία τούρτα, ανάψαν τα κεράκια, να ζήσεις Λακούβα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Αυτό και σβήσανε και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Να τη χαιρόμαστε τη Λακούβα, εσείς.
0: Ωραίο είναι ένα χιούμορο κόσμο. Πραγματικά είναι ωραίο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το ανεβάσαν στα social media και έγινε χαμός όλο
1: αυτό.
0: Εγώ
1: έχω πράγματα στο σπίτι μου στα οποία κάνω γενέθλια όταν τα αφήνω ακάμωτα ένα χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά.
0: Τι έκανες γενέθλια τελευταία?
1: Στις κουρτίνες μου έχω κάνει γενέθλια. Γιατί έχω πάρει κάτι κουρτίνες, στις οποίες λέω πόσο καιρό θα πάω να τις κοντίνω, γιατί σέρνονται στο πάτωμα και έχουν γίνει σαφτέλια.
0: Ζωή, να σου πω κάτι. Ναι. Είχα πάρει κάτι ωραιότατες κουρτίνες, τις οποίες και τις έχω κρεμάσει. Κουρτίνες του σπιτιού μου είναι.
1: Ναι.
0: Και κάτι δεν μέτρησα καλά. Και μία μπαλκονόπορτα είναι σαν του Μακαρίτη κουρτίνα.
1: Α, είναι κοντή.
0: Λες και το προηγούμενο σπίτι ήταν πατάρι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πήρα καινούργιες κουρτίνες. Γιατί και εγώ στο προηγούμενο ήταν όλοι με ναυτικά παντελόνια.
0: Πώς θα τη φτιάξω εγώ αυτή την κουρτίνα τώρα? Δεν φτιάχνετε, πρέπει να πάρω
1: άλλη. Πρέπει να πάρεις άλλη.
0: Πάλι στα έξοδα θα μπω. Πάλι θα δώσω, ρε παιδί.
1: Εγώ χαζή είμαι που δεν έχω πάει να τις κοντίνω. Άμα πάω σε ένα σπίτι που είναι παλάτι και πρέπει να φτάνει μέχρι τον ουρανό, το τέτοιο Πασχάλα.
0: Άμα πας σε σπίτι που είναι παλάτι, εμένα να με.
1: Ετοιμάσου, γιατί το ετοιμάζω ώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Harry Styles και Azit Waz, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί. Και πέρασε χθες όλο το βράδυ μου, Αργύρη, που δεν με έπαιρνε ο ύπνος, να βλέπω live από ανθρώπους στο TikTok που ήταν στην συναυλία του Harry Styles.
1: Και ένας φίλος μου είναι τώρα. Ο Στράτος ο Λύκος που ήμασταν πέρυσι μαζί στο θέατρο.
0: Ο Στράτος έχει πάει.
1: Ναι. Χθες το βράδυ τον είδε στο Λονδίνο, νομίζω. Πού τον είδε?
0: Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ζήλεψα πάρα πολύ.
1: Τα είδες βέβαια με την Ελληνίδα που του τράβηξε την προσοχή, έτσι.
0: Ναι,
1: με το πανό το φοβερό.
0: Έπρεπε και εγώ να το κάνω αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν τον έχω δει
0: και live ακόμη. Όταν το δω όμως θα είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Πώς το έπαθες εσύ και δεν έχεις δει το Harry Styles?
0: Ήθελα να τον δω φέτος, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων. Στείλε μακροατές όμως και αυτό είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρη, να σου πω τι γίνεται. 650 άνθρωποι παγκοσμίως, και περισσότεροι μη σου πω, βρίσκονται στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού τους.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Αλλά έχουν καταψυχθεί με κρυονική, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα μπορέσει να τους επαναφέρει κάποια στιγμή στη ζωή. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι σήμερα εταιρείες διατηρούν εκατοντάδες σώματα σε υγρό άζωτο, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχα προγράμματα.
1: Το είχα ακούσει αυτό κάποια στιγμή για ανθρώπους.
0: Για το Walt Disney το λέγανε, ότι είναι κατεψυγμένος κάτω από την Disneyland. Είναι μεγάλη conspiracy theory.
1: Το έχω ακούσει και για ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν κάποια πολύ σοβαρή μορφή και επιθετική μορφή καρκίνου και ευελπιστούν στο μέλλον, ας πούμε.
0: Να βρεθεί η λύση,
1: να βρεθεί το φάρμακο, ας πούμε, και να. Αλλά...
0: Η διαδικασία αυτή κοστίζει στα 200.000 ευρώ και θέλω να σου πω.
1: Θα προπληρώνεις,
0: ότι...
1: φαντάζομαι.
0: Άμα σε ξεπαγώσουμε, θα μας τα δώσει. Όχι, καλέ. Και θέλω να σου πω ότι η σειρά, δεν ξέρω τώρα αν την ξέρεις, ο δημιουργός του The Simpsons είχε κάνει μια σειρά η οποία λέγεται The Futurama. Είχε κάνει μεγάλο χαμό και στην Ελλάδα τότε. Και ξανεπανήλθε μετά. Η βάση της είναι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που ζούσε, ξέρω εγώ, στα 90s. Mm-hmm. Μπήκε κατά λάθος σε μια τέτοια κάψουλα και βγήκε μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια και βγήκε στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Και έχει επηρεαστεί ο κόσμος και από αυτό και από την ιστορία του Walt Disney, που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί έχουν κάνει πειράματα σε ποντίκια και σε τέτοια.
1: Ο Walt Disney γιατί καταψύχθηκε?
0: Λένε ότι επειδή ήταν βαριά άρρωστος και επειδή είχε τα λεφτά, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από τη Walt Disney, κάτω από την Disneyland. Και εντωμεταξύ σου λέει.
1: Στο Παρίσι ή στην Αμερική?
0: Στην Αμερική. Στην Αμερική. Τέλος πάντων, εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά μπορούν να γίνουν πολύ κεντρικοί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα και αυτό.
0: Να σου πω κάτι βέβαια. Κοίταξε να δεις. Και στην τελική και να μην τον ξεπαγώσουν.
1: Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?
0: Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα
1: βάζουν... Εγώ σου λέω τι γίνεται. Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?
0: Άμα είναι να
1: σε. Και λες τώρα, εγώ θα μπω σε ένα πράγμα, τέλος πάντων, και θα ξυπνήσω, ο Θεός ξέρει πότε και αν. Γιατί δεν έχει αποδειχθεί.
0: Το και αν είναι, αν ήξερα ότι θα ξυπνήσω, θα το έκανα.
1: Αλήθεια, λες.
0: Το έχω δει και στον ύπνο μου. Το έχω δει σε όνειρο ότι το έχω πάθει αυτό και ότι έχω ξυπνήσει 2.000 χρόνια μετά και ότι το συνειδητοποιώ και ήταν πολύ δραματική σκηνή. Αλλά η τεχνολογία είχε φτάσει τόσο μπροστά που είχα τις ίδιες δυνατότητες με το Spider-Man. Οπότε για να πνίξω τον πόνο μου, πήγαινα από κτίριο σε κτίριο με τα δίχτυα που βγαίνανε μέσα από τις φλέβες μου και ήταν τέλειο
1: στην
0: όνειρο.
1: Στην κατάψυξη είχες μπει.
0: Σε κάτι τέτοιο, ναι, σε κατάψυξη τύπου.
1: Και κρύωνες μετά, είχε.
0: Όχι, είχα απέραντη θλίψη γιατί συνειδητοποίησα ότι όλοι όσοι αγαπούσα έχουν πεθάνει. Αυτό, ας πούμε, μένα με κρυπάρει. Αν ήξερα
1: ότι
0: θα μπούμε όλοι μαζί στην κατάψυξη.
1: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω στην κατάψυξη μαζί σου?
0: Είσαι ήδη στην κατάψυξη εσύ.
1: Όχι, όχι, μαζί σου δεν μπαίνω στην κατάψυξη εγώ. Θα πω με κάνα αγκουράκι, με καμιά.
0: Τα αγκούρια δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Άμα θέλει όμω, μπορεί να σου βάλει ρότα το κοιμά. Να σε βάλουμε παρέα, ξυπνήσει να έχει και κάτι να φας.
1: Σάντι!

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Με τη δυνατή φωνή
1: τη
0: J-Lo. 8 και 19 πρώτα λεπτά. Και να πάμε λίγο Μουντιάλ.
1: Φυσικά παιδιά, γιατί εγώ το βλέπω το Μουντιάλ. Και παίζουν και οι ομάδες το πρωί τώρα. Οπότε γύρισα χθες τη ώρα, γύρισα στο σπίτι 12 η ώρα και βλέπα το Χάλαντ να παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων,
0: ο επικεφαλής της NASA λοιπόν προσπάθησε να εμψυχώσει την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Αφού προσπάθησε να
1: τον εμψυχώσει. Οι Αμερικανοί δεν είναι καλοί στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, τώρα προσπάθησε πάντως να τους εμψυχώσει, υποσχόμενος ότι θα στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα στη σελήνη αν κατακτήσει τον τίτλο.
1: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Λοιπόν, ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, φροντίστε να τα καταφέρετε, δήλωσε ο επικεφαλής της NASA, με εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια της Διαστημικής Υπηρεσίας για τη δημιουργία βάσης στη σελήνη. Η NASA, θέλω να σου πω, ότι έχει στείλει ήδη μπάλα της FIFA.
1: Μάλιστα.
0: Στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο πλαίσιο
1: της διοργάνωσης. Οι εξωγήινοι θα πιστεύουν ότι είμαστε τελείως βούρλα. Γιατί θα λένε, ο ένας έχει στείλει μια μπάλα, ο άλλος έχει στείλει ένα βινίλιο, ο άλλος έχει στείλει.
0: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Το βρακί του. Θα λένε, ρε παιδιά, τα σκουπίδια σας μας πετάτε στο διάστημα, αν είναι δυνατόν. Και φαντάσου να σου λένε οι εξωγήινοι, αχ, ένα παιδάκι πέταξε κατά λάθος την μπάλα του στο διαστημικό τέτοιο. Ας την πετάξουμε πίσω και ποιος θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα τη φάω εγώ. Λοιπόν, μια που λέμε. Μιλάμε για Μουντιάλ, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του φετινού Μουντιάλ που είναι η Σακύρα και Σακύρα και Μπρούνα Μπόι, το Die Die είναι τώρα. Δεν είναι το λελολολελολε, είναι το Die Die.
0: Die Die.
1: Die Die λοιπόν. The Breakfast Show.

0: Και λίγο πριν το ρολόι του Kiss 92,9 δείξει 8.30, μένουμε συντονισμένοι εδώ, γιατί σε πάρα πολύ λίγο το λέμε στο Kiss 92,9 και φεύγουμε. Πες το και έφυγες.
1: Γι' αυτό να έχετε κοντά το κινητό σας για να απαντήσετε και να κερδίσετε εισιτήριο για σπέτσες με την Ελένη Ξίγουεϊς, παιδιά μου.
0: Εντάξει, σπέτσες σας στέλνουμε σήμερα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι.
0: Μύρισε θάλασσα, μύρισε καλοκαίρι.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
12: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
16: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 33 και είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας breakfast show εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
1: Να πάμε στα ιατρικά.
0: Άντε και δεν πάμε.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε την 3η 30 Ιουνίου το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε με 41 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Το ήξερες αυτό?
0: Εγώ δεν ήξερα ότι γίνονται το απόγευμα στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρω ότι γίνονται το πρωί και μπαίνεις με τη σειρά σου.
1: Εγώ το ήξερα γιατί είχε χειρουργηθεί ο αδερφός μου. Πλέον λοιπόν ξεκινούν τα επιπληρωμή, αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινούν τα επιπληρωμή χειρουργία
0: στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία ολοκλήρωσαν επιτυχημένα τον κύκλο τους. Από την Τετάρτη δηλαδή επανεργοποιείται η αρχική υπουργική απόφαση που είχε παγώσει για περίπου 7 μήνες ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργίων προς τους πολίτες. Για τον ασθενή αυτό μεταφράζεται ως εξής. Όποιος επιθυμεί από εδώ και στο εξής να χειρουργηθεί στη δωρεάν πρωινή βάρδια για ένα τυπικό ψυχρό χειρουργείο δηλαδή προγραμματισμένο, θα πρέπει πλέον να βάλει το χέρι στη τσέπη.
0: Να χειρουργηθεί το πρωί και θέλει να χειρουργηθεί το απόγευμα.
1: Καλύπτοντας εξ ολοκλήρου την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 300 και 2.000 ευρώ και δεν καθορίζονται αυθαίρετα. Κλιμακώνονται σε 6 κατηγορίες ανάλογα τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα του χειρουργείου.
0: Σου λέει στα 300 ευρώ είναι πολύ μικρές επεμβάσεις, τύπου να αφαιρέσει κάτι μικρό δερματικό, διάνοιξη αποστήματος.
1: Στα 500 ευρώ η επέμβαση καταράκτη, αφαίρεση κύση τη βουβουνοκύλη χωρίς επιπλοκή. Φυσικά όλα αυτά.
0: Μετά στα 900 είναι οι αμυγδαλές και τέτοιου τύπου χειρουργία.
1: Στα 1200 είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου, υστεροκτομή και όλα αυτά. Στα 1600 ογκολογικά χειρουργία εντέρου και σπονδυλική στήλη και όλα αυτά. Και τα βαριά χειρουργία πλέον, οι πολύπλοκες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στα 2000 ευρώ.
0: Τα για τα απογευματινά, έτσι. Το πρωί κανονικά, όπως τα ξέρετε. Αλλά άμα θέλετε να πάτε το.
1: Αν έχετε κλείσει για τα απόγευμα. Θα το πληρώσετε.
0: Θα το πληρώσετε ακριβά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο, πολύ σύντομα, πες το και έφυγες. Πες το στο 92,9 εκεί.
1: Πού πάμε σήμερα,
0: και
1: Ζωή?
0: Και πας με την Ελένη Ξίουεϊς στις σπέτσες.
1: Σπετσούλες. Αχ, μια πέτσα τώρα.
0: Μια σπέτσα, εγώ θα ήθελα. Όχι μια πέτσα, δεν ξέρω. Πρωί-πρωί, αν είναι δυνατόν.
1: Κοψίδι, ρε παιδί μου.

Και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Σας ταξιδεύουμε στην Ύδρα με την Hellenic Seaways. Το ταξίδι αυτό φυσικά είναι και μια προσφορά της Hellenic Seaways. Πού θες να πας, στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Πέτσες? Όποιο νησί και να επιλέξεις, με το αέρο high speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο hellenicseaways.gr. Μου το στείλες? Κοίτα να δεις.

0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Η Δήμητρα είναι.
1: Η Δήμητρα, έλα βρε Δήμητρα, σήκωσε το να κερδίσει το ταξίδι.
0: Αχ,
1: ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δήμητρα, εσύ είσαι. Δήμητρα.
1: Δήμητρα, μην το κλείσεις, αλήθεια σου λέμε. Είναι κάτι ωραίο σε πήραμε, για κάτι καλό.
0: Δήμητρα.
1: Το κλείσε.
0: Το κλείσε.
1: Το κλείσε.
0: Δεν μπορεί.
1: Το κλείσε.
0: Έκανε πάμε, έκλεισε.
1: Έκανε, το κλείσε, το κλείσε.
0: Τώρα όταν το κλείνουν, τι κάνουμε.
1: Παίρνει στον επόμενο καλέ, τι κάνουμε, αφού δεν το. Δεν τη
0: σκέφτεται. Κάτσε, μπορεί να τρόμαξε με όλες αυτές τις απάτες, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν το σήκωσε, τρόμαξε και το κλείσε. Να πάρω άλλη μία.
1: Επόμενο, μα το κλείσε. Μα το κλείσε.
0: Δεν πιστεύω, Δήμητρα, δεν ακούσκεις.
1: Δήμητρα, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχασε την ευκαιρία να κερδίσει ένα φανταστικό ταξίδι στι Πέτσες με την Ελένη Ξίγουεϊ.
0: Αντίστοιχα, και εγώ θα το κλείνα, μα τρόμαζα.
1: Ναι, το Aero Highspeed λοιπόν, που σε πηγαίνει σε χρόνο ντετέ στον προορισμό σου. Υπάρχει και το C-More App που μπορείτε να κάνετε τι κρατήσει σα. Έτσι, για να γνωρίζετε, άμα δεν θέλετε να μπείτε στο site. Είναι πιο... Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ, να σα πω την αλήθεια, οι εφαρμογές. Δεν μπορώ να μπαίνω στα site. Θέλω την εφαρμογή μου. C-More App λοιπόν από την Ελένη Ξίγουεϊς και πάμε στον επόμενο.
0: Ο Διονύσης είναι.
1: Έλα βρε Διονύση μου. Διονύση.
0: Διονύση, μην το κλείσεις. Διονύση, σε παρακαλώ.
1: Κατάρα που σε δέρνει είναι αυτή. Κατάρα που σε δέρνει.
0: Αχ Διονύση, κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει, Διονύση. Πρέπει να κλείσει γραμμή για να σταματήσουμε, δεν
1: σήκωσε
0: γίνεται.
1: Σήκωσε το βρε Διονύση.
0: Σήκωσε.
1: Πάρτε τον κάποιο τηλέφωνο, του πείτε, τον παίρνει και τηλέφωνο.
0: Πού να τον πάρει, στο κινητό. Όχι, στο κινητό τον παίρνουμε εμείς.
1: Στείλτε τώρα μήνυμα στο Instagram, βλέπει τώρα, ψάχνει, γκουγκλάρει τον αριθμό τώρα αυτό σίγουρα. Ποιοι είναι αυτοί που με παίρνουν τώρα που σταθερό πρωί-πρωί.
0: Δεν πέφτει κιόλας η γραμμή και δεν μπορώ να το κλείσω.
1: Έπεσε.
0: Έπεσε.
1: Πάμε, επόμενο.
0: Μίλα, παλιά αυτό, μίλα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Γελάω γιατί εδώ πέρα είμαστε πολύ αστεί. Λοιπόν, Ελένη Ξίγουεϊ στι Πέτσε, πε το κι έφυγε με τον 92,9 κις. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψει ένα υπερτυχερό από εσά. Για να δούμε.
0: Ο Δημήτρη.
1: Δημήτρη μου, μου το κλείσε το σπίτι μου.
0: Κάτσε να δούμε. Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Α, όχι. Μόνο.
1: Για αναπάντητη κλίση παντού.
0: Κανείς δεν θέλει να πάει Πέτσες.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσείς. Δημήτρη.
3: Δημήτρη. Πώς είμαστε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
3: Έχω αργύρι μου, έχω καταλάβει.
1: Έλα, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις. Γιατί σε πήραμε τηλέφωνο.
3: Όχι. Όχι, γιατί είμαι έξω, αλλά θεωρώ κάτι ακούω Σπέτσες, τι φάση.
0: Σπέτσες ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για Σπέτσες με το έτερα σου ίμιση που το έχεις σε εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου βέβαια.
1: Ελένη Ξίγουεϊς, θα σας στείλουμε με το Aerospeed να φτάσετε σε χρόνο τετέ.
0: Χαμούλης, διακοπούλες.
3: Παιδιά, είμαι εκτός τώρα, εκτός Ελλάδος. Εινάω βέβαια, αλλά δεν το περίμενα.
0: Έχει πάει διακοπές ο άνθρωπος, ναι.
3: Λοιπόν, όχι, για αγώνες, αλλά οκ. Okay.
0: Το ίδιο, εντάξει. Πήγες να δεις τους αγώνες, θα γυρίσεις να πας Πέτσες σου, ρε παιδί μου.
1: Στην Αθήνα μένεις, βρες, Δημήτρη μου.
0: Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είσαι πάντα έτσι τυχερός. Σε ποια χώρα είσαι?
3: Αυτή τη στιγμή Γαλλία.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία, βρε.
0: Γαλλία. Κάνει ζέστη.
3: Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία. Όχι, έκανε την πρώτη μέρα.
0: Εντάξει,
3: τώρα όχι.
0: Ωραία.
3: Τώρα έχει πέσει.
1: Λοιπόν, τι αγώνες,
3: χαλά. Την πρώτη μέρα αυτό που λέγανε για τα αυγά, ότι πηγανίζεις έξω, ισχύει.
1: Τι αγώνες έχεις πάει να δεις, να κάνεις να...
3: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ.
3: Να κάνουμε μπάσκετ.
0: Λοιπόν, με το καλό να γυρίσεις, γιατί σε περιμένουν, σε περιμένουν οι Σπέτσες, φίλε Δημήτρη.
3: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, φιλιά πολλά.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
7: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
4: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92.

0: Δώσαμε και σπέτσες. Έφυγε. Μα έφυγε, θα φύγει.
1: Θα φύγει και ο Δημήτρης.
0: Τι ωραία να, να διώχνεις τον κόσμο για διακοπές.
1: Φανταστικό είναι.
0: Φανταστικό.
1: Ζηλεύω. Αλλά τώρα θα πάμε.
0: Να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss κουσκούς.
1: Well, that's just crazy. Λοιπόν, Αργύρη μου, η Miley Cyrus, η γνωστή τραγουδίστρια που αγαπάμε και εμείς εδώ στον αέρα του 92,9 και τι έχει ζήσει αυτό το κορίτσι, τι έχει περάσει στη ζωή της. Θέλω να σου πω ότι έχει περάσει διάφορα. Έχει γίνει Barbie. Έγινε Barbie λοιπόν, είναι ξετρελαμένη. Είναι ένα όνειρο, όπως λέει και η ίδια, που έγινε πραγματικότητα. Μια συλλεκτική Barbie που απεικονίζει την τραγουδίστρια με το χαρακτηριστικό σύνολο από ψευδοδέρμα που φορούσε στο μουσικό βίντεο Golden Burning Sun. Κατασκευασμένη από τον κολοσσό, τη Mattel δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Η Barbie Signature Collector αποτελεί φόρο τιμής στις εκτενείς συνεισφορές της 33χρονης καλλιτέχνηδας.
0: Μόνο 33 είναι η Miley Cyrus.
1: Αυτό είδα. Όταν είδα την ηλικία λέω εντάξει και, εγώ είμαι 31.
0: Βέβαια,
1: και δεν έχω κάνει
0: τίποτα.
1: Βέβαια,
0: τι να πεις και για την Billie Eilish που είναι ακόμα πιο μικρή.
1: Που είναι μωρό, αγέννητη.
0: Πώς είναι 25 η Billie Eilish.
1: Είναι μικρούλα.
0: Οριακά
1: ναι.
0: Πρέπει να είναι 25.
1: Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ χαρούμενη και έχει μια καριέρα την οποία εντάξει όλοι τη γνωρίζουμε και μέσα σε αυτήν έχει πάρει και 3 Grammy και ένα Brit Award.
0: Πάντως, παιδί μου, δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα παιδιά θαύματα του Disney Channel κάνουν καριεράδες μετά.
1: Ναι, καλά, όχι όλα.
0: Δηλαδή, αυτά είναι παιδιά θαύματα από μικρά. Δεν είναι
1: βέβαια
0: ότι ξύπνησε ένα πρωί Miley Cyrus, γιατί λέμε είναι 33 χρονών. Αλλά αυτοί είναι στα show business από
1: μικρή και ναι, έχουν περάσει αυτά τα παιδιά της Παναγιάς στα βάσανα. Τώρα να μπαίνεις από πολύ μικρό σε ένα τέτοιο σύστημα.
0: Και όσο αντέχουν, έτσι. Και όσο... Γιατί είδαμε και την Britney, και αυτή είναι παιδί του παιδί θαύμα από μικρή.
1: Ναι.
0: Και πολλά άλλα ακόμα. Η Drew Barrymore.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Duke Dumont, Ocean Drive και πάρα πολύ ωραία ακόμη πραγματάκια εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέφ.

0: Ένα φανταστικό πρωινό Πέμπτης εδώ στον αέρα του 92,9. Εκεί η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι εμείς μπορεί να δώσαμε τώρα στο Δημήτρη για να πάει στις Πέτσες, αλλά σήμερα δίνει και η Μαρία Γεωργάκη ένα εισιτήρια για Κρήτη.
1: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί στον Κις, όποιος ακούει Κις, περνάει καλά.
0: Και κερδίζει.
1: Και πάει και διακοπές και κερδίζει και όλα.
0: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, παιδιά μου, στο Eject Festival 2026 Powered by Day, στις 14 και στις 15 Ιουλίου που θα γίνει στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.
1: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, είναι γεγονός. Τσεκάρω εγώ παράλληλα έξω. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί έως και 34-35 βαθμούς Κελσίου, γεγονός και αυτό. Με ασθενείς ως μέτριους ανέμους, γεγονός επίσης, δεν κουνιέται φύλλο. Επομένως, θα σκάσει η λαλάκα σήμερα. Προσοχή, τις ώρες εκπνοή.
0: Κίνηση.
1: Με κόβει στον αέρα, παιδιά.
0: Κίνηση.
1: Με κόβει στον αέρα.
0: Κάτι. Έχω το
1: δηλαδή,
0: δικαίωμα.
1: Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και με κόβει στον αέρα.
0: Κόψε
1: έχω λογοκρισία. Δεν μπορώ.
0: Άρα.
1: Θέλω ένα κουμπί μπροστά μου να μπορώ να σε κόβω. Δεν
0: έχω την εξουσία και την αξιοποιώ κατά το δοκούν.
1: Ποιο είναι το δοκούν, Μαρή?
0: Το δωρακούν. Κατά το ρακούν. Έτσι θα λέω. Κατά το ρακούν. Τι λέει το ρακούν να κάνω σήμερα?
1: Να πει τον καιρό. Να πει την κίνηση.
0: Ούτε τι κάνω, δεν ξέρει αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, εσύ έρχεσαι εδώ έτοιμο. Θα κανονίζει η κυρία.
1: Η κυρία.
0: Η κυρία Θεοδούλα.
1: Η Λεωνή.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Εφηρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Επίσης, η Κηφισίας όλη τη άνοδος είναι μία πίχτρα και η κάθοδος εκεί στο ύψος του γυροκομείου και η κάθοδος της Μεσογείων έχει αρκετή κινησούλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως επίσης και η Αρδιτού είναι μία πίχτρα κόκκινη. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κινησούλα. Γενικά, παιδιά, τώρα τι να λέμε. Κινησούλα, κοινή σενιόρα σούλα.
1: Ψυχραιμία, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί η καλύτερη παρέα είναι μόνο εκεί σε 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται έρευνα σε πάρα πολύ λίγο που μας λέει αν τα νεύρα σχετίζονται με τη ζέστη. Επειδή
0: σίγουρα
1: έχουμε ζέστη, πάμε να δούμε αν έχουμε νεύρα. Σε πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Κακό κουνέλι είναι στην παρέα μας. Το κακό κουνέλι, 9 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Νουέβα Ιόλ!
0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και όπως σας έλεγα πριν, έχουμε έρευνα. Έρευνα που σχετίζει τη ζέστη με τα νεύρα. Τι σημαίνει λοιπόν στον εγκέφαλο σύμφωνα με τους επιστήμονες? Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, η ακραία ζέστη δεν βλάπτει μόνο το σώμα, αλλά πυροδοτεί και μια αλυσιδωτή σειρά επιπτώσεων στην ψυχική υγεία.
1: Εμένα το, η ζέστη πραγματικά με εκνευρίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι εκνευρίζομαι φρικτά. Ενώ με το κρύο δεν νιώθω το ίδιο. Αν κρυώνω, δεν μου σπάνε τα νεύρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απλά.
0: Θεωρείς ότι στη ζέστη θα ρίξουμε τις ευθύνες αυτού που φέρεις γενικά σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα?
1: Όχι, δεν θα το ρίξουμε στη ζέστη, θα το ρίξουμε στον Αργύρι Αγγέλου που είναι το χτυκιό.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει πέσει πάνω μου και ρουφάει όλη μου την νιώτη.
0: Πάλι σε μένα θα γυρίσει. Λοιπόν, κατά τις ημέρες του καύσωνα, λοιπόν, ένας άνθρωπος μπορεί να παρουσιάσει ευερεθιστότητα, άγχος, ως και ευξημένη επιθετικότητα.
1: Μπορώ πολύ να γίνω πολύ επιθετική με τη ζέστη.
0: Ωστόσο, μια λιγότερη γνωστή συνέπεια της ζέστης στον οργανισμό αφορά την ψυχική υγεία, παιδιά. Οι έρευνες δείχνουν ότι τις πιο ζεστές μέρες αυξάνονται τα περιστατικά επιθετικότητας, ο εκνευρισμός στους δρόμους, η βία, ακόμη και οι επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά για προβλήματα ψυχικής υγείας. Εγώ θα έλεγα ότι οι επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά γίνονται λόγω του ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Επίσης, χαρά στο κουράγιο που έχεις να είσαι επιθετικός όταν η ζέστη έχει παρέσει το κεφάλι.
1: Εσύ, όταν με βαράει η ζέστη, έξω. Εγώ τόσα νεύρα, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στο κρύο βάζεις πέντε ρούχα πάνω σου και βγαίνεις έξω στη ζέστη. Τι να κάνει, πόσο γυμνή να βγω πια έξω?
0: Θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Θεωρώ ότι εγώ όταν ζεσταίνομαι πάρα πολύ, πέφτουν, δεν έχω ενέργεια, πέφτει η ενέργειά μου, ρε παιδί μου. Δεν έχω νιώσει έξτρα νεύρα λόγω της ζέστης.
1: Εγώ συνέχεια, όταν κάνει ζέστη, θέλω απλά. Ήμουνα τις προάλλες με το ανεμιστηράκι στο σαλόνι, γιατί ήμουν όλη τη μέρα με το air condition και ήμουν ασφαλιστή. Το πιστεύω ότι ζω αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα δηλαδή να είμαι κάπου πάρα πολύ κρύα.
0: Ναι. Άρα εσύ με τη ζέστη έχεις νεύρα.
1: Πάρα πολλά. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Okay.
1: Είμαι χειμωνιάτικο παιδί, είμαι χειμωνιάτικο παιδί. Θέλω το χειμώνα μου. Θέλω τα 15 στρώματα να φοράω από πάνω μου από ρούχα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα, αλήθεια, γιατί πραγματικά δεν είχα ταυτίσει ποτέ τα νεύρα με τη ζέστη. Εγώ σας είπα, βιώνω την έλλειψη ενέργειας, δηλαδή εξουθενώνομαι, χρειάζομαι βιταμίνες, χρειάζομαι.
1: Να εξουθενωθείς και εσύ, γιατί όλο τον υπόλοιπο χρόνο έχεις νεύρα. Τα νεύρα σου, εσένα που πάνε από το 0 στο 100, δεν παλεύονται.
0: Αυτό λέω, τα νεύρα μου δεν έχουν σχέση με τη ζέστη. Γεννήθηκα με αυτά. Αγαπώ τα νεύρα μου και τις αδυναμίες μου. Επομένως, στείλτε μας στο Viber, σας παρακαλώ, θέλω τη γνώμη σας. Εσάς τα νεύρα σας τσιτώνονται με τη ζέστη ή με τη ζέστη παθαίνετε αυτό που παθαίνω κι εγώ, δηλαδή του Βρουτζά? 6942-929-929. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις σας.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Εδώ στον Ερατική 92,9 διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας σε σχέση με τα νεύρα και τη ζέστη. Και η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι συμφωνείτε με την έρευνα. Και μπράβο σας.
1: Καλέ, εδώ ένας φίλος μας μας είπε ότι του ήρθε έμινος ρύση από την πολύ τη ζέστη. Βέβαια, να πας να το κοιτάξεις αυτό, γιατί μάλλον δεν είναι έμινος ρύση. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
0: Αργύρι μου λέει, εγώ από τη ζέστη, για να καταλάβεις πόσο δύσκολα περνάω ο παίκτης αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Οι εταιρείες που είχαν στραφεί προς το AI και είχαν απολύσει εργαζόμενους, ναι, είπανε, ούψ, κάναμε λάθος, δεν λειτουργήσε όπως το θέλαμε, ελάτε πίσω.
0: Πολλοί το έχουν πάθει αυτό.
1: Ελάτε, γιατί να σου πω και κάτι, το AI, να ξέρεις, είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο το AI για να το υποστηρίξει μια εταιρεία. Okay. Γιατί, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς τις πλάκες στο κινητό. Έχουν προγράμματα,
1: ναι,
0: εξειδικευμένα.
1: Ναι, ναι. Οπότε σου λέει ότι η Ford, ας πούμε, καλή ώρα παράδειγμα, έδιωξε την AI και επέστρεψε στους ανθρώπους μηχανικούς. Και σου λέει, μετά από 3 χρόνια εξάρτησης από την τεχνική νοημοσύνη, είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα ποιότητας και επαναπροσέλαβαν 350 μηχανικούς.
0: Να σου πω κάτι. Μπράβο στη Ford και θα πουλήσω τα μάξι μου για να πάρω ένα Ford. Αλήθεια, τώρα φτιάχτηκα εγώ. Αν όλες οι εταιρείες αποφασίσουν ότι το AI είναι ο σατανάς ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναπάρουν πίσω όλους αυτούς τους καημένους ανθρώπους που έχουν απολύσει.
1: Να σε δω με το Ford τη Μαούνα, που εδώ το Citroën δεν μπορείς να κουμαντάρεις κάτω στο υπόγειο. Να σε δω να μου φέρεις τη Μαούνα το Ford.
0: Χειροκροτώ και πικροτώ τους, τους κολοσσούς που αποτάσσουν το AI και ξαναπροσλαμβάνουν τους ανθρώπους πίσω στις δουλειές τους. Μπράβο στη
1: Φόρτ. Τώρα η Ελένη Νικολάου, σε παρακαλώ Ελένη μου,
0: η Ελένη Νικολάου,
1: το να τον αγγέλουμε ένα AI να τελειώνει.
0: Η Ελένη Νικολάου πιστεύει στο ανθρώπινο δυναμικό. Δεν πιστεύει στο AI.
1: Στο ανθρώπινο, όχι στο δρακουμέλ που μου έχει βάλει απέναντί μου. Παναγία μου δηλαδή. Ελένη, δώσε μου ένα AI και θα σου πάρω ένα bonsai. Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Bailando ακούμε από Enrique Iglesias και Luan Santana εδώ στον αέρα του 92,9 και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή.
1: Με αυτή τη διάθεση θα σας παροτρύνω για άλλη μια φορά να τρέξετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9 να κάνετε follow, γιατί ένας ακόμα super wow διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.
0: Συγκεκριμένα ο 92,9 Kiss και το HelloGreece.gr σας προσφέρουν ένα τριήμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει εγκεφαλικό. Προσφέρει ψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Έχετε ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα. Ένα γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις.
1: Τρέξτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss για να διεκδικήσετε αυτό το super wow δώρο. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Plaza Beach Hotel στην παραλία της Πλάκας της Νάξου μαζί με όλες τις υπόλοιπες παροχές για φαγητό, για μπραντς και όλα, γιατί ο διαγωνισμός τώρα δανά το Σάββατο 4 Ιουλίου θα κάνει κλήρωση στην εκπομπή του αγαπημένου Κώστα Σιτόπουλου. Επομένως δεν έχετε πολύ χρόνο, τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss και ακολουθήστε το διαγωνισμό.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις για να μάθουμε τι μέλη γενέστε επιτέλους πια μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στράτου. Special Guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
13: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
12: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
14: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: έτσι μελαγχολικά με Pure Essence και Don't Know Any Better μπαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μάθουμε κάτι,
1: Βέβαια.
2: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, ή το ήξερε ζωή ότι αν το διαμέρισμά σου στην Ελβετία μετατρέπεται σε φούρνο το καλοκαίρι, ο νόμος είναι με το μέρος σου.
0: Άντε στο καλό.
1: Ναι, ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαστών υπομένει τις αφόρητες θερμοκρασίες, θεωρώντας τες απλώς ένα αναπόφευκτο καλοκαιρινό γεγονός.
0: Αλήθεια είναι, βέβαια.
1: Όμως το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έχει εντελώς αντίθετη άποψη. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, λοιπόν, έχει ήδη δημιουργήσει δεδικασμένο, δικαιώνοντας ένοικο και μειώνοντας το ενίκιο κατά 7,5% σιγά τη μείωση.
0: Να πω όμως λίγο κάτι.
1: Λόγω μόνιμης υπερθέρμανσης του σπιτιού, 3-5 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό.
0: Ελβετία, ρε παιδιά, εδώ πέρα, ναι, αν βράζεις μέσα στο σπίτι σου γιατί δεν έχει καλά κουβώματα και είναι του 1800.
1: Το καλό είναι, βέβαια, ότι ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι η ακραία ζέστη αποτελεί νομικό ελάττωμα του ακινήτου. Φταίει το ακίνητο δηλαδή, όχι καιρικές συνθήκες. Και για να διεκδικήσεις μείωση δεν αρκεί μία απλή προφορική διαμαρτυρία. Πρέπει να κρατήσεις συστηματικό ημερολόγιο καταγραφής των θερμοκρασιών, αναδωμάτιο και στη συνέχεια να στείλεις την έγγραφη προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη. Αν εκείνος αδρανήσει, τότε ανοίγει επίσημα ο νομικός δρόμος. Δεν έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη να σου εγκαταστήσει. Δεν έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη να σου εγκαταστήσει air condition. Μπορείς όμως να αγοράσεις και να λειτουργήσεις φορητό κλιματιστικό. Χωρίς καμία έγκριση. Αντίθετα, για μόνιμη εγκατάσταση στον τοίχο χρειάζεται οπωσδήποτε τη συγκατάθεση της ιδιοκτησίας. Γιατί, παιδιά, όλα αυτά για τη ζέστη?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί από τη μία σου λέει ότι δικαιώνεσαι και από την άλλη σου λέει βάλ το χέρι βαθιά στην τσάπη.
1: Και στην Ελβετία, ξέρεις, τα κλιματιστικά θα κοστίζουν και 10.000 ευρώ.
0: Καλά, μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι, να το πάρουν από την Ελλάδα και να το πάνε στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία το νερό έχει 7,5 ευρώ. Τι μου λες τώρα?
0: Στην Ελβετία όμως βγάζουν και 7.000 ευρώ το μήνα.
1: Άμα δίνω 7 ευρώ για το νερό και δεν μου φτάνουν 7.000 ευρώ το μήνα.
0: Δεν σου φτάνουνε, μωρέ. Άντε που δεν σου φτάνουνε.
1: Ξέρεις τι ενίκια έχουνε, ξέρεις τι φαγητό έχουνε. Άμα δίνω 7 ευρώ για το νερό και δεν μου φτάνουν 7.000 ευρώ το μήνα.
0: Άντε που δεν σου φτάνουνε, μωρέ.
1: Αλήθεια,
0: άντε που δεν σου φτάνουνε.
1: Ξέρεις τι ενίκια έχουνε, ξέρεις τι φαγητό έχουνε.
0: Όχι, να

0: Έτσι εδώ παρέα με το Justin Bieber.
1: Justin Bieber είναι, yeah. Love Yourself.
0: Εσύ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Την είδε στη Χάλη Bieber που ανακοίνωσε ότι χωρίζει από τον Justin γιατί είναι άφραγκος.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή λέει εντωμεταξύ πούλησε το brand της, έφτιαξε ένα brand με καλλιτικά και το πούλησε για ένα δισεκατομμύριο. Κάτι τρελό.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το ζευγάρι γιατί είμαι πολύ έξαλλη.
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος με τον Justin. Του αξίζει κάτι καλύτερο. Για να δούμε λοιπόν η μέρα σήμερα πώς θα πάει. Τι ζώδιο είναι ο Justin?
1: Δεν ξέρω.
0: Για μάθε μέχρι να σου πω. Μία μέρα που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ανθρώπους και καταστάσεις και τον ίδιο μας τον εαυτό σας, λέει ότι είναι σήμερα. Η Σελήνη με τον υδροχό σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό και σύνοδο με τον Πλούτονα. Η εκπλήρωση ονείρων μεταμορφώνει τη ζωή μας. Για να δούμε λοιπόν. Φίλε Κριέ.
1: 1η Μαρτίου, τι ζώδιο είναι? Κρυός.
0: Α, κρυαράκι.
1: Μπορεί
0: λοιπόν
1: να είναι κρυός.
0: Λοιπόν, κρυαράκι. Φίλε Κριέ, λοιπόν. Justin, άκου. Η Πέμπτη σου φέρνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις μέσα από φίλους, ομάδες και πρόσωπα που μοιράζονται κοινούς στόχους μαζί σου. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες συνεργασίας που εμφανίζονται και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Ταύρε μου, σήμερα η Πέμπτη, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα καριέρας, κοινωνικής εικόνας και σε προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Διδυμάκια μου, καλά και συνάδελφοι, η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτονα μπορεί να φέρει μια αποκάλυψη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ένα σχέδιο ή μια προοπτική. Η ημέρα είναι ιδανική για να εξετάσεις νέες επιλογές και να αφήσεις πίσω περιοριστικές αντιλήψεις.
1: Καρκίνη μου, οι σημερινές επιρροές σε φέρνουν αντιμέτωπο με βαθύτερες σκέψεις, αποφάσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν στο παρασκήνιο.
0: Ιχθύς είναι ο Μπίμπερ. Λιονταράκι μου καλό, κάποιος μπορεί να σου αποκαλύψει τις πραγματικές σου προθέσεις. Απέφυγε τους εγωισμούς και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.
1: Παρθένε μου, ένα γεγονός μπορεί να σε αναγκάσει να αναπροσαρμόσεις το πρόγραμμά σου. Δείξε ευελιξία και μην προσπαθείς να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια γύρω σου.
0: Ζυγάκια μου καλά, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να προβάλλετε τα ταλέντα σας και τις ιδέες σας. Ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ημέρας.
1: Σκορπιέ μου, μια συζήτηση ή μια πληροφορία μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις. Άκου τη διαίσθησή σου, αλλά μην αγνοήσεις πρακτικά δεδομένα.
0: Δοξοτάκια μου, καλά. Η Πέμπτη σήμερα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φέρνει πολλές επαφές, μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Προσέξτε μόνο τις βιαστικές αντιδράσεις.
1: Εγώ και ρε μου, η προσοχή σου σήμερα επικεντρώνεται σε θέματα ασφαλείας, αξιών, προσωπικών προτεραιοτήτων και η μέρα σε καλεί να αξιολογήσεις τι πραγματικά έχει αξία για σένα.
0: Υδροχάκια μου, καλά και ζωή. Στο ζώδιο σας σήμερα η σύνοδος με τον Πλούτονα σας τοποθετούν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πρόκειται για μια μέρα με έντονη δυναμική όπου γεγονότα, συναντήσεις ή αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας προσωπικής υπόθεσης.
1: Σαράκια μου, η σημερινή
0: Πέμπτη. Justin. Για να δούμε για
1: τον Justin. Μου, η σημερινή Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κατανοήσετε βαθύτερα καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σας.
0: Μα όλα τα ζώδια είναι βγαλμένα, κατάλαβες.
1: Justin Timberlake και Madonna, 4 minutes ακούμε τώρα.

0: Τικ-τακ, τικ-τακ. Παιδιά, η ώρα πέρασε, οπότε πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε εμείς για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάν να σας κρατήσει παρέα με τα 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις, καθαρή μουσική 90's του Now. Και φυσικά με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το Kiss 92,9 και την Ελλην.
1: Αυτά από μας.
0: Έρχονται τα best of της ημέρας με τις καλύτερες στιγμές και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, μην ξεχνάτε, Μαρία Γεωργάκη να σας στέλνει σε πάρα πολύ λίγο στην Κρήτη, έτσι. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7, να έχετε μια υπέροχη μέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς ξεκίνησε η μέρα σου.
3: Να πω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Είναι καλή διάθεση.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι συνταρακτικό?
3: Μιλάμε για χωρισμό τώρα. Ξέρετε ποιο είναι το άσχημο?
0: Βέβαια.
3: Το άσχημο είναι να σε παρατήσουν χωρίς να σου δώσουν μία αιτία, μία εξήγηση.
1: Εμφανίζονται μετά από χρόνια και σε παρακαλάνε και σου λένε: σε παρακαλώ, έκανα λάθος, σε θέλω πίσω.
0: Άμα στο πει μετά από χρόνια, ας πούμε, σε ικανοποιεί εσένα, ό,τι και να σου πει.
3: Μετά από χρόνια, τι νόημα έχει πια, έχει προχωρήσει τη ζωή σου. Αλίμονο να μείνει εκεί.
0: Μπράβο, Σοφία.
3: Προχωράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Είστε εξαιρετική.
0: Πάμε στα social media που ο καθένας κλείνεται εκεί στο μικρό κοσμό του και περνάμε, σου λέει, πάνω από 6 χρόνια τη ζωή μας εκεί. Αν υπολογιστεί ότι ένα προσδόκιμο ζωή περίπου 73 ετών, ο συνολικό χρόνο που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα 6 χρόνια.
1: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει το καλό και το κακό.
0: Ωραία. Θέλω να πω, ακούγεται ένα 6 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Πόσα χρόνια περνάμε στην κίνηση, κύριε, εσύ που έγραψε το άρθρο?
0: Αυτό
1: είναι το πρόβλημα. Όχι το πόσα χρόνια περνάμε στο κινητό μας, στο σπίτι μας, στην ασφάλιση με το air condition μας.
0: Σκορπάτε τον πανικό στον κόσμο και λέτε ένα 6 χρόνια στα 73.
1: Πόσα χρόνια περιμένουμε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ?
0: Καταρχάς, εγώ θα ζήσω πάνω από 73.
1: Αργύρη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά θα μας θάψεις όλους έναν έναν ξεχωριστά.
0: Πάντα σε αυτό καταλήγουμε και μ' αρέσει.
1: Μα είναι και η αλήθεια, άλλωστε. 650 άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού τους.
0: Όχι, φαντάζομαι.
1: Αλλά έχουν καταψυχθεί με κρυονική, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα μπορέσει να τους επαναφέρει κάποια στιγμή στη ζωή.
0: Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?
1: Αν ήξερα, θα μπούμε όλοι μαζί στην κατάψυξη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω στην κατάψυξη μαζί σου?
1: Είσαι ήδη στην κατάψυξη εσύ.
0: Όχι, όχι, μαζί σου δεν μπαίνω στην κατάψυξη εγώ. Θα πω με κάνα αγκουράκι, με καμιά.
1: Τα αγκούρια δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Αν θέλει όμω, μπορώ να σου φορεωρώ το δοκιμά. Να σε βάλουμε παρέξι. Ξυπνήσεις, θα είσαι και κάτι να φας.
0: Στάνι! Ένα όνομα.
4: Λαμπρινή.
1: Ένα φυτό.
4: Λίανθος.
0: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
4: Λουκουμάδες θα πω.
0: Ωραία. Μια πόλη.
4: Επόμενο.
0: Ένα φαγητό.
4: Πάμε λουκουμάδες.
0: Τον αγαπάς το λουκουμά,
4: Πολύ.
0: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
4: Γλυκανάλατα, όλα μαζί, γιατί όχι.
0: Ο επικεφαλής της NASA, λοιπόν, προσπάθησε να εμψυχώσει, υποσχόμενος ότι θα στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα στη Σελήνη αν κατακτήσει τον τίτλο.
1: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Θα πιστεύουν ότι είμαστε τελείως βούρλα. Γιατί θα λένε, ο ένας έχει στείλει μια μπάλα, ο άλλος έχει στείλει ένα βινίλιο, ο άλλος έχει στείλει.
0: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Το βρακί του. Θα λένε, ρε παιδιά, τα σκουπίδια σας μας πετάτε στο διάστημα, αν είναι δυνατόν. Και φαντάσου να σου λένε οι εξωγήινοι, αχ, ένα παιδάκι πέταξε κατά λάθος την μπάλα του στο διαστημικό τέτοιο. Ας την πετάξουμε πίσω. Και ποιος θα τη φάει στο κεφάλι? Αυτό είναι το χειρότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα τη φάω εγώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσείς?
5: Δημήτρη. Μια χαρά. Δημήτρη, πώς είμαστε? Ναι.
0: Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
5: Έχω αργύρι μου, έχω καταλάβει.
0: Δημήτρη!
1: Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
5: Θεωρώ κάτι ακούω, σπέτσες, τι φάση.
0: Σπέτσες, ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ήμιση που το έχεις σε εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου, βέβαια.
5: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Give me, give me.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ισπανία-Αυστρία σήμερα στους αγώνες της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ξημερώματα Παρασκευής διεξάγεται το μάτς Πορτογαλία-Κροατία και νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο αγώνας Ελβετία-Αλγερία. Ξεκινά ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς αγώνες γκολφ στη Γερμανία, DP World Tour BMW International Open, με συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών. Το Wimbledon βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του κυρίου σταυλό σε άνδρες και γυναίκες.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
12: Είσαι στον Kiss.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θείασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
18: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
17: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
19: It's Bruno Mars.
20: It's Harry Styles.
21: It's Teddy Swims.
22: This is The Weeknd.
17: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
23: Δεν είμαι ολόκληρη.
24: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
17: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
26: Καλώς τους μου, καλημέρα, είστε πάντα εδώ στο 92,9 εκεί. Έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι ο Ιούλιος μπήκε με δυνατή αυτοπεποίθηση. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και είμαστε σε εκείνο το τέλειο σημείο της εβδομάδας που αρχίζει να βλέπεις το Σαββατοκύριακο να πλησιάζει, χωρίς όμως να βιάζεσαι, γιατί με τόσο μεγάλες μέρες και ακόμα και οι καθημερινές έχουν κάτι από διακοπές, θα πω. Δεν νομίζετε? 92,9, this is Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας εδώ μέχρι τις 12 για τις επόμενες δύο ρίτσες λοιπόν στο Kiss at Work με όλες τις επιτυχίες 90's to now και φυσικά 92 λεπτά που μόλις ξεκίνησαν μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη μας ώρα δυναμικά. ωραία με Delirium και Silence εδώ συντονισμένοι στο 92,9 εκείς. Περιμένω και σήμερα τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6942 929 929. Καλή μας ημέρα και καλή μας ακρόαση.

Καλημέρα σε όλους, είστε στα 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Πεμπτούλα, 2 Ιουλίου. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να βγούμε λίγο έξω να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, ξεκινάω με Κηφισό. Στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Τι άλλο βλέπω, εντάξει, Νατική Οδό κλασικά και εικονογραφημένα τα ίδια πράγματα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο θα βρείτε καθυστερήσεις από Ζεφύρι σχεδόν μέχρι και έξοδο Ζεφύρι μέχρι και Μαρούσι, και θα βρείτε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα εκεί στο Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι. Στην Κηφισίας υπάρχουν θεματάκια. Στο κέντρο της Αθήνας, στο τρίγωνο που λέω εγώ, εκεί περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αρδιτού, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας και στο παραλιακό μέτωπο κάτω, εκεί προς το ρεύμα προς στον Πειραιά, και στο Πειραιά κινησούλα. Κινησούλα θα βρούμε. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε για τα καύσιμα. Παίζουμε για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν, οπότε θέλω να ακούσετε προσεκτικά τις απαντήσεις, τους αριθμούς που δίνουμε. Μήπως η πινακίδα σας είναι η δικιά σας που ψάχνουμε. Τώρα συνεχίζουμε με Kings of Leon, Use Somebody, πάντα συντονισμένοι στο 92,9.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Ακούτε το Kiss At Work. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, φέτος συμμετέχω ως ambassador στο Bikini Tribe, το μεγαλύτερο Girls Only Wellness Sports Camp στον κόσμο, που πραγματοποιείται στη Λίμνο, στο Surf Club Κέρο συγκεκριμένα. Και κάθε χρόνο συγκεντρώνει παιδιά περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Ο στόχος του είναι απλός και πάρα πολύ όμορφος, να φέρει περισσότερες γυναίκες κοντά στα water sports και να τους δώσει αυτή την ευκαιρία να δοκιμάσουν, να εξελιχθούν και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Ανεξαρτήτως επιπέδου, εγώ που είμαι παιδί της θάλασσας, είμαι του υγρού στοιχείου, από πρωταθλητισμό γενικότερα, μ' αρέσει πάρα πολύ το νερό, κάνω σερφ. Εκεί πέρα μπορούμε να δοκιμάσουμε windsurfing, kitesurfing, surfing, επιλέγεις όποιο άθλημα εσύ θέλεις, κλείνεις τη θεσούλα σου και περνάς μία εβδομάδα ζάχαρη, γεμάτη δράση, νέες γνωριμίες, πάρτις, απίστευτη ενέργεια δίπλα στη θάλασσα. Και αν με ρωτάτε, ο Σεπτέμβριος είναι, θεωρώ, ιδανική περίοδος για να το ζήσεις όλο αυτό και μια πολύ καλή αφορμή για να κρατήσεις έτσι λίγο το καλοκαίρι παραπάνω. Εγώ θα είμαι εκεί σε ένα από τα camp του Σεπτεμβρίου, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Τώρα πάμε να παίξουμε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητάς μας. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελίν δίνουν σε δύο ακροατές τη δυνατότητα, την ευκαιρία να κερδίσουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τρεις αριθμούς που ψάχνουμε και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 1, 0, 8.
0: Λοιπόν, αν τελειώνει η πινακίδα σας σε 108, σε 108, είστε κάτοικος Αττικής. Το όχημα είναι στο όνομά σας. Θέλω να με καλέσετε στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-85.000 για να βγούμε παρέα στον αέρα και να έτσι σας χαρίσω απλόχερα και με πάρα πολύ χαρά το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια κομματάρα, με έναν ύμνο. Του έρωτα θα πω εγώ. Goo Goo Dolls, Iris, εδώ στο 92,9 Kiss. Δυναμώστε και απολαύστε.

Αστέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!

Anastasia, Sick and Tired. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 41 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς σήμερα δεν βγάλαμε κάποιον ακροατή, δεν είχα κάποια γραμμούλα που να τελειώνει η πινακίδα σας με τους αριθμούς που ψάχναμε. Οπότε δεν θέλω να μου συναχωριέσετε, γιατί έχετε ακόμα ευκαιρία το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass, έτσι αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελένη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, παιδιά, είναι να ακούτε Kiss στις 5, γιατί θα δώσουν νέους αριθμούς για πινακίδα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι και εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε με Relax, Take It Easy.

Είστε στο 92,9 Kiss, ακούμε Σλιμάν, Μοναμούρ, όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά και σήμερα. Και πάμε σε ένα θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει όσους ανοίγουν τον ντουλάπι και ξαφνικά έτσι τους πιάνει μια ακατανίκητη, θα πω, όρεξη για ψωμί, ζυμαρικά ή κάτι γλυκό. Εγώ είμαι αυτή για το γλυκό, παιδιά, ε! Οι διατροφολόγοι λένε λοιπόν ότι όταν έχουμε έντονες έτσι λιγουρίτσες για υδατάνθρακες κυρίως, το μυστικό δεν είναι απαραίτητα να τους πολεμήσουμε, αλλά να επιλέξουμε έτσι τροφές που μας κρατούν χορτά τους για περισσότερη ώρα. Στη λίστα λοιπόν βρίσκονται, ακούστε και σημειώστε παρακαλώ, τα μήλα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, τα όσπρια που προσφέρουν πρωτεΐνη και σταθερή έτσι ενέργεια, η βρώμη που βοηθά να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα σακχάρου, τα αυγά, όσο παράξενο για σας ακούγεται, που αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού, αλλά και τα popcorn. Αρκεί να είναι σκέτα, έτσι, να μην έχουν βούτυρο και αλάτι, γιατί έχει αρκετές φυτικές ίνες το popcorn και έχει μεγάλο όγκο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και νερό στέλνουν πιο γρήγορα το μήνυμα του κορεσμού από το έντερο στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι λιγούρες ανάμεσα στα γεύματα. Οπότε την επόμενη φορά που θα πιάσετε στον εαυτό σας να ψάχνει το τρίτο μπισκοτάκι της ημέρας, ίσως αξίζει να δοκιμάσετε πρώτα ένα μήλο ή ένα βραστό αυγό. Παιδιά, κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι. Έτσι λέει, φεύγει γρήγορα, λέει, η λιγούρα. Παιδιά, αν θέλεις γλυκό, αν θέλεις το μπισκοτάκι. Η σοκολατίτσα, τρώσε σοκολατίτσα, το μπισκοτάκι. Εμένα με πιάνει τρέλα, συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν έτσι, έχω κοιμήσει το μωρό και προσπαθώ να χαλαρώσω. Όταν με πιάνουν αυτά και ξέρω ότι το προηγούμενο βράδυ έχω φάει το παγωτάκι μου ή έχω φάει τη σοκολατίτσα μου, πάω βουρτσίζω δόντια για να μην φάω τίποτα και πάω για ύπνο. 9 το βράδυ, 9 θα πάω για ύπνο για να μην φάω. Δηλαδή να ξεχαστώ εντελώς. Εσείς το κάνετε αυτό ή είστε από αυτούς που θα το φάτε, ρε παιδί μου, θα φάτε το γλυκάκι σας? Για στείλτε μου στο Viber 6942-929-929. Ακούμε Nelly Furtado, Say It Right, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work, η ώρα είναι 11 και θέλω να κάνουμε ένα μικρό challenge. Μέχρι να φτάσει το μεσημεράκι, θέλω να μου χαμογελάσετε σε κάποιον, να στείλετε ένα μήνυμα που όλο λέτε ότι θα στείλετε ή απλώς έτσι να βγείτε στον μπαλκόνι ή στον κήπο, όπου κι αν είστε, λίγο στον ήλιο, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί παιδιά μερικές φορές οι πιο ωραίες μέρες φτιάχνονται από αυτά τα πολύ μικρά πραγματάκια. 92.9, this is Kiss. Είναι ωραία τα πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα στο κεφάλι μας. Είναι καλοκαιράκι, έχει ωραίο καιρό, εντάξει, έχει λίγο παραπάνω ζέστη, εμένα μ' αρέσει. Ωστόσο, ας σκεφτόμαστε τη θετική πλευρά σε όλα τα πράγματα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, εδώ στο 92,9 Kiss, στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 με όλες τις 90's επιτυχίες. Ακούμε Coldplay, A Sky Full of Stars.

Αλυσιακής Falling, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Και αν ψάχνετε τι ταινία θα δείτε αυτή την εβδομάδα, μόλις βρήκατε την ιδανική πρόταση. Από σήμερα 2 Ιουλίου έρχεται στους κινηματογράφους η νέα ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Πρόσκληση», με ένα παιδιά εντυπωσιακό cast: Πενέλοπε Κρούζ, Ολίβια Βάιλντ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκεν. Όσλα ξεκινούν από ένα φαινομενικά αθώο δείπνο με τους γείτονες, μόνο που αυτή η πρόσκληση εξελίσσεται σε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές, απρόβλεπτες αποκαλύψεις, αμηχανία, ειλικρίνεια και φυσικά άφθονο γέλιο. Αν λοιπόν αγαπάτε τις έξυπνες κωμωδίες, γιατί σπανίζουν, έτσι, έχουμε να δούμε κωμωδία πάρα πολύ καιρό, που συνδυάζουν το χιούμορ, το suspense και τις δυνατές ερμηνείες, βάλτε την από τώρα στη λίστα σας. Η πρόσκληση από τις 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντσος Φιλμ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Faithless και Insomnia. Ένα τραγούδι από τα παλιά και ένα τραγούδι που περιγράφει απολύτως, είναι to the point, σε αυτό που ζω τον τελευταίο χρόνο, παιδιά. Δυναμώστε, απολαύστε και πάμε να θυμηθούμε έτσι τα παλιά.

0: Γιου, παιδιά, τι φωνάρα είναι αυτή που έχει αυτή η γυναίκα. Φωνάρα, φωνάρα. 90's του Now, επιτυχίες, 92,9 Kiss και Kiss at Work. Εδώ είμαστε, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στην παρέα σας. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Αν σας αρέσουν τα καλοκαιρινά events με μουσική, δωράκια και πολύ καλή διάθεση, τότε κρατήστε παρακαλώ σημειώσεις, γιατί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, έχουμε ραντεβού στο Περιστέρι. Mm-hmm. Η Πρωτέρια γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, και έχει ετοιμάσει μία γιορτή, τι να σας πω, από άλλο πλανήτη. Γεμάτη μουσική, happenings, κεράσματα, δωράκια όπως σας είπα, και πολλές εκπλήξεις που θα σας περιμένουν. Φυσικά, εννοείται, ο 92,9 εκείς θα είναι εκεί. Εγώ θα σας περιμένω από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ενώ από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ τη σκυτάλη θα πάρουν τα δύο κορίτσια μας, η Ελένη Νικολάου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, με τις αγαπημένες 90's του Νέα Επιτυχίες να συντροφεύουν εκεί το event. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες, να περάσουμε υπέροχα και φυσικά να μπείτε στην κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο 2.000 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι. Θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα εμείς θα πάμε σε ένα μικρό break, σύντομο, πολύ, και επανέρχομαι με περισσότερες 90's του Now, επιτυχίες του 92,9 Kiss. Επανέρχομαι με Shakira, με Aerosmith, με The Weeknd. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο θα συμβούν. Πρώτα απ' όλα, γρήγορη βόλτα στην αγορά.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπυρι-μπυρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπυρι-μπυρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Το καλοκαίρι για όλους σημαίνει ένα πράγμα, παιδιά, θάλασσα. Εγώ θα προσθέσω όμως και τη δράση αλλά και τις νέες εμπειρίες. Φέτος έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe, του μεγαλύτερου Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο, που φιλοξενείται στην μαγευτική Λίμνο και συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επιλέξετε windsurfing, kitesurfing ή surfing και να ζήσετε μια εβδομάδα γεμάτη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες, απίστευτα πάρτις και μοναδικές εμπειρίες. Ο Σεπτέμβριος θεωρώ πως είναι η ιδανική εποχή για να το ζήσει κανείς. Μήπως φέτος το πιο όμορφο ταξίδι του καλοκαιριού σας περιμένει στη Λίμνο.

0: Και κάπως έτσι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου ολοκληρώθηκε και μαζί ακόμα ένα Kiss at Work. Θυμίζω πως αύριο θα τα πούμε ζωντανά από το Proteria Concept Store στο Περιστέρι στις 11 το πρωί. Οπότε σας περιμένω όλους και όλες εκεί όσοι μπορείτε να έρθετε, να τα πούμε από κοντά και να βάλουμε μαζί την τελευταία έτσι μουσική πινελιά στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Πώς να μην έχετε, αφού έρχεται τώρα η Μαρία Γεωργάκη, ένα για όλους εσάς να σας κάνει παρέως στις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ισπανία-Αυστρία σήμερα στους αγώνες της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Ξημερώματα Παρασκευής διεξάγεται το μάτς Πορτογαλία-Κροατία και νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο αγώνας Ελβετία-Αλγερία. Ξεκινά ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς αγώνες γκολφ στη Γερμανία, DP World Tour BMW International Open, με συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών. Το Wimbledon βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του κυρίου σταυλό σε άνδρες και γυναίκες.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Είσαι στον Kiss.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Proteria Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
13: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9. Καλώς ήρθατε. Λίγο ξενυχτισμένοι σήμερα, αλλά πολύ ευχαριστημένοι γιατί χθες, παιδιά, πήγα στην συναυλία του Μόμπι. Ήταν και εκεί η Garbage. Φανταστική συναυλία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστηθήκαμε έτσι. Και μάλιστα βάσει ερευνών, το να πηγαίνει σε συναυλίες σου χαρίζει χρόνια. Οπότε γι' αυτό και εμείς εδώ στο 92,9 σας έχουμε στείλει στις καλύτερες. Σας έχουμε στείλει στις καλύτερες σε όλη την Ευρώπη, έτσι, και ταξίδια. Να τα θυμίσουμε αυτά τι έχουμε κάνει. Και φυσικά να σας πω ότι η ζέστη δεν υποφέρεται. Το έχετε καταλάβει, αλλά όταν πηγαίνουμε και σε συναυλίες, βρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να πηγαίνουμε κάπως έτσι δροσερά, με μαγιό. Με μαγιό, μάλλον, για να αντέχουμε. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι ευχαριστιόμαστε, ευχαριστιέται έτσι το μέσα μας. Όπως ευχαριστιέται το μέσα μας όταν ακούμε 92,9 Kiss. Σας έχω τα καλύτερα και σήμερα ξεκινάμε με James.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

Καλοκαίρι στον Kiss πάει παρέα με Kiss My Weekend, οπότε μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να πάρετε μέρος σε αυτό το καταπληκτικό διαγωνισμό, γιατί σας στέλνουμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Ο 92,9 Kiss λοιπόν και το hellogreece.gr. Σας στέλνουμε ένα τριήμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel, στην παραλία πλάκα της Νάξον. Κάντε τα μπανάκια σας να το ευχαριστηθείτε, γιατί τώρα το έχουμε όλοι ανάγκη, αλήθεια είναι. Το ξενοδοχείο είναι κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Και γεύμα φυσικά στο kitchen bar του ξενοδοχείου, με θέα την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα. Και ένα γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, τον κορυφαίο γύρο, έτσι πίτα, μερίδα, τα ψητά της ώρας, τα ωραία τα ντόπια κρέατα της Νάξου, αλλά και τα νοστιμότατα μαγειρευτά. Μπαίνετε στο Instagram του 92,9 Kiss και διεκδικείτε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Indy Lac et Dernier Dance αμέσως τώρα.

0: Summer Wine στο 92,9 Kiss. Έτσι καλοκαιρινό είναι και το επόμενο θέμα, γιατί στο Βερολίνο, να ξέρετε, οι γυναίκες μπορούν πλέον να ακολουμπούν τόπλες στις δημόσιες πισίνες. Ναι, ναι, χωρίς τόπο πάνω καθόλου. Με τους ίδιους ακριβώς κανόνες που ισχύουν για τους άντρες. Η απόφαση, να ξέρετε, ήρθε μετά από καταγγελία γυναίκας που υποστήριξε ότι υπέστη διάκριση όταν τη ζητήθηκε να καλυφθεί. Οι αρχές λοιπόν διευκρίνησαν ότι δεν πρόκειται για νέο νόμο, αλλά για ίση εφαρμογή των ήδη υπάρχοντων κανονισμών. Η απόφαση τώρα έχει ήδη ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από την ισότητα και τους κανόνες ενδυμασίας στους δημόσιους χώρους. Δεν ξέρω, εσείς θα το κάνατε, θα κάνατε τόπλες σε μια πισίνα ή όχι?
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss καλοκαίρι με 92,9 Kiss. Και για εσάς τι σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι, θέλω να μου πείτε και στο Viber στο 6942-929-929. Για μένα πάντως ελληνικό καλοκαίρι είναι το ένα ωραίο καρπούζι που το έχουμε ξανασυζητήσει, παιδιά, ότι δεν βρίσκουμε πολύ συχνά έτσι ένα ωραίο καρπούζι. Τώρα τελευταία έχω πέσει, είμαι τυχαίρη μάλλον, έχω πέσει σε καλά καρπούζια. Λοιπόν, το καρπούζι όμως με φέτα δεν είναι ένας μόνο αγαπημένος γευστικός συνδυασμός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φέτα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά τους υδατάνθρακες του καρπουζιού, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ισορροπημένη έτσι, αύξηση του ζαχάρου στο αίμα. Το καρπούζι λοιπόν αποτελείται κυρίως από νερό και το ξέρουμε. Περιέχει όμως και φυσικά σάκχαρα. Αν καταναλωθεί μόνο του, οι υδατάνθρακες του απορροφώνται σχετικά γρήγορα από τον οργανισμό. Όταν όμως συνδυάζεται με μια τροφή που περιέχει πρωτεΐνη και λιπαρά όπως η φέτα, η διαδικασία της πέψης επιβραδύνεται. Έτσι, οι υδατάνθρακες απορροφώνται πιο σταδιακά, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του ζαχάρου και της ινσουλίνης μετά το γεύμα, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για όλους.

Passenger και Let Her Go. Ορίστε, στο τραγούδι λέει ότι αν την αγαπάς την αφήνεις ήσυχη, την αφήνεις να φύγει. Ένας άλλος άντρας που αγαπάει πολύ από ό,τι φαίνεται, αντί να την αφήσει να φύγει, της αγοράζει νησί. Ένας επιχειρηματίας λοιπόν από το Ντουμπάι φέρεται να αγόρασε ένα ιδιωτικό νησί αξίας 50 εκατομμυρίων δολάριων, ώστε η σύζυγός του να μπορεί να απολαμβάνει τη θάλασσα και το μπάνιο της με απόλυτη ιδιωτικότητα, γιατί ήθελε να χαλαρώνει μακριά από τα social media. Ο καθένας ό,τι μπορεί και τον ευχαριστεί, τι να πω. Πάμε για break και επανερχόμαστε στο 92,9 Kiss με αγαπημένα τραγούδια που ζητάτε.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
12: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
13: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
14: Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν μόνο στο 92,9 Kiss και εκτός από το πάρα πολύ ωραία live που σας κρατάμε συντροφιά από όπου και αν είστε, να ξέρετε ότι σας στέλνουμε και σε ωραία, σε νησιά, όμορφα, μαγικά, γιατί τώρα η ατάκα των ημερών είναι πού θα πας διακοπές, τι έχεις κανονίσει. Οπότε σε περίπτωση που είτε έχεις κανονίσει είτε δεν έχεις κανονίσει τίποτα, ο 92,9 Kiss είναι εδώ με το πες το και έφυγες. Σε πολύ λίγο ο διαγωνισμός μας.

0: Και κάπως έτσι χαροπά και τραγουδιστά θα σας στείλουμε στην Κρήτη. Πες το και φύγες λοιπόν, και αυτή τη φορά στέλνουμε στην Κρήτη. Και θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο την Ειρήνη και εύχομαι να το σηκώσει. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Στην Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλος λοιπόν. Ναι. Ειρήνη. Για να δούμε, θα το σηκώσει η Ειρήνη μας. Α, να, τώρα χτυπάει. Αχ, για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Ακούς συνήθως κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ ευχάριστο την ώρα που εργάζεσαι έτσι στο ραδιόφωνο και λες τώρα να πάω και μια Κρήτη μαζί? Συγχρόνως, σε βοήθησα καθόλου? Από το 92,9 εκεί είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά. Βεβαίως, είσαι αυτή.
1: Είμαι εγώ αυτή.
0: Είσαι αυτή που κέρδισες λοιπόν τα ακτοπλοϊκά για την Κρήτη. Είσαι από εκεί?
1: Έχω καταγωγή από την γιαγιά μου, ναι, αλλά ναι, πω τρελό, ωραίο.
0: Πολύ
1: πιστεύω.
0: Η χαρά σου χαρά μας, να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, απίστευτο.
0: Να είσαι καλά, να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως όποιος πάει στην Κρήτη θα το ευχαριστιέται πάρα πολύ. Έχει ωραίο φαγητό εκεί, ε.
1: Απ' όλα, τέλεια. Πείτε μου τι πρέπει να... είναι κάτι που πρέπει να...
0: Μείνε στη γραμμή σου και θα σε ενημερώσουμε εμείς. Εσύ μόνο ένα πράγμα κάνεις. Ακούσε 92,9 και είσαι έτσι.
1: Εννοείται.
0: Για να σου πάει καλά και όλο το... και το καλοκαίρι και γενικά όλη η διάθεση. Και έτσι και στην Κρήτη πιες και κανένα, καμιά τσικουδιά τι πίνουνε και μια, καμιά ρακή για από μα. Να είσαι καλά.
1: Τα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά, Ειρηνάκη μου. Χάρηκα που τα πάμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή λοιπόν.
0: Επίσης, Ειρήνη μου, γλυκό. Να είσαι καλά. Έτσι λοιπόν, Μήλο στη γραμμή Πειραιάς, Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800 και φυσικά μπαίνετε και στο νέο See More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

0: Πες το και έφυγες λοιπόν στο 92,9 Κίστη, ωραία που κέρδισε πριν η Ειρήνη και χάρηκε πάρα πολύ και πριν μετά μιλήσαμε και στο τηλέφωνο και ευχαριστήθηκε έτσι πάρα πολύ που θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στον τόπο έτσι που έχει το πιο ωραίο φαγητό του κόσμου πραγματικά, δεν ξέρω τι γίνεται με την Κρήτη, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κρητικά εμένα. Θέλω να σας θυμίσω γιατί παρέλειψα πριν να το πω, ότι αύριο στο Breakfast Show τα παιδιά θα δώσουν πάλι ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί στο 92,9 Κίστη κερδίζετε τα καλύτερα και πιο χρήσιμα δώρα, όπως αυτά τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της δικής σας επιλογής. Οπότε μένετε συντονισμένοι και δηλώνετε συμμετοχή στους καθημερινούς διαγωνισμούς.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
9: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Pussycat Dolls, Don't Chase. Στο 92,9 και αφού μας έχει πιάσει το σχεσιακό σήμερα και συζητάμε, πιστεύετε οι πρώην σας παιδιά μοιάζουν μεταξύ τους? Είμαι σίγουρη ότι θα πείτε όχι όλοι και δεν θέλετε. Οι ερευνητές πάντως διαπιστώνουν πως μοιάζουν μεταξύ τους. Περισσότερο πως θα περίμενε κανείς, τυχαία όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, όπως η ελκυστικότητα ή άλλα στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουμε έναν τύπο προσωπικότητας που μας αρέσει, έτσι που μας ελκύει, όσο και έναν τύπο εμφάνισης. Όμως, παιδιά, αυτός ο τύπος μάλλον είναι τελικά περιοριστικός, γιατί ίσως μας οδηγεί στο να αγνοούμε ανθρώπους με εξαιρετικά θετικά χαρακτηριστικά, μόνο και μόνο επειδή δεν ανταποκρίνονται στην εικόνα που έχουμε δημιουργήσει. Και φυσικά, αφού έτσι μοιάζουν οι πρώην μεταξύ τους, τα αποτέλεσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ερωτική έλξη δεν είναι τόσο τυχαία όσο πιστεύουμε. Εγώ λέω, τώρα είναι και καλοκαιράκι, να ανοίξουμε ορθά ανοιχτά οι σύγκλιστα ματάκια, έτσι, και να δούμε γύρω μας και κάτι διαφορετικό.

0: Με αυτά τα ωραία τα λουλουδάκια από την Miley Cyrus, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Σας γλυκοφιλώ να έχετε ένα ωραίο δροσερό μεσημέρι με τον Γιώργο Λάζαρο μέχρι τις 5, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και φυσικά αύριο εμείς τα λέμε αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12 ακριβώς. Από τη Μαρία Γεωργάκηνα πολλά γλυκά φιλιά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Είσαι στον Kiss.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
19: 2 Ιουλίου, Πέμπτη σήμερα, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να προγραμματίζετε τις διακοπές. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έχουμε προτάσεις για ταινίες, έχουμε προτάσεις για βόλτες, μουσικά νέα και σούπερ διαγωνισμούς. Τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars, θα ακούσουμε Jam & Spoon και Somber. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

θυμηθείτε, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon, που κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr για να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με Teddy Swims μαζί με David Guetta, του οποίου ένα τραγούδι ακούγεται πάντα πριν αρχίσουν οι αγώνες του Mundial. Εμείς ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Euphoria στο 92,9 Kiss 2 Ιουλίου σήμερα και ανακαινίστηκε και θα ανοίξει σε λίγες ημέρες στο Αρσακίου, στο κέντρο, μετά από 7 χρόνια εργασιών. Εκεί θα βρούμε λοιπόν εστιατόρια, καταστήματα και χώρους πολιτισμού. Είναι όπως ξέρετε ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της Αθήνας με ιστορία 200 ετών. Και θα πάμε σίγουρα μία βόλτα ή και περισσότερες πριν από τις διακοπές. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Black Eyed Peas, θα ακούσουμε και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
6: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Ακούμε 92,9 Kiss που κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας χαρίζει το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αν ακούσετε λοιπόν στον αέρα τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα. Εμείς συνεχίζουμε με τον Hugel που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ μετά από 21 χρόνια καριέρας με 21 τραγούδια και τίτλο... Σωστά το μαντέψατε, 21. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: και Αναστασία, ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss και στο Instagram μας θα διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.900 ευρώ σχεδιασμένο για πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Τον νικητή θα τον μάθουμε αύριο στο Breakfast Show και πρέπει να σας πω ότι το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsion Plus Talalay Latex για μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης. Αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα. Μπείτε στο dunlopillo.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε την Amy Winehouse, θα ακούσουμε και τους Imagine Dragons εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κάνεις κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Dream ολόκληρη.
14: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
16: Και ένα στον 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Σε 20 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από Amy Winehouse, Imagine Dragons, Spice Girls και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Κίνηση και στην Αθηνών και στη Βουλιαγμένης. Και αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για το κινητό σου, μπες στο horizon.gr. Η Horizon μάλιστα κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο αυτόματα. Αν θέλεις, κάλεσε το 13803. Συνεχίζουμε με Within Temptation και Weekend. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Stereo Love στο 92,9 εκείς και ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε τα κινητά. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Αν δεν προλάβατε θα τα πω ξανά στο Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι βεβαίως μόνο για κατοίκους Αττικής και σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη. Σε λίγο θα ακούσουμε τον υπέροχο Bruno Mars, θα ακούσουμε και τους Aventura. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
8: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
7: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
8: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

2 Ιουλίου στον 92,9 Kiss και σήμερα ξεκινάει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Προτείνουμε λοιπόν το πάρτι γενεθλίων με τον Willem Dafoe. Δράμα είναι αυτό, γυρισμένο στην Ελλάδα. Προτείνουμε και το «Ο θάνατος του Robin Hood» με τον Hugh Jackman, thriller βεβαίως. Τώρα θα ακούσουμε την Beyoncé, σε λίγο έρχεται και η Dua Lipa, έρχεται και η Rihanna στον 92,9 Kiss.

0: Break Me, Shake Me, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Δημήτρης. Η Pizza Fan έχει για εμάς τους cheese lovers νέες υπέροχες γεύσεις με τις νέες Pizza Bianca της Pizza Fan. Βρίσκουμε Φιλαδέλφια, μοτζαρέλα και γραβιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Έχουμε λοιπόν Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Σίζας και Bianca Καρπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή και μεγάλη παρέα. Συνεχίζουμε με Sunrise Avenue και Taylor Swift. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ισπανία-Αυστρία σήμερα στους αγώνες της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Ξημερώματα Παρασκευής διεξάγεται το μάτς Πορτογαλία-Κροατία και νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο αγώνας Ελβετία-Αλγερία. Ξεκινά ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς αγώνες γκολφ στη Γερμανία, DP World Tour BMW International Open, με συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών. Το Wimbledon βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του κυρίου σταμπλό σε άνδρες και γυναίκες.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες!
0: Η ώρα είναι 4 βεβαίως και ακούμε 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s του Now από Sunrise Avenue, από Taylor Swift που ετοιμάζεται να ντυθεί νύφη λογικά αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και μάλιστα σε στάδιο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα επίσημο, θα τα μάθουμε όμως όλα στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρο.

MT2 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36. Το ίδιο και το Σάββατο, την Κυριακή όμως θα πέσει λίγο. Νέος νόμος, μαθαίνω, ισχύει στις παραλίες της Ισπανίας με πρόστιμο 750 ευρώ για αυτούς που χρησιμοποιούν σαμπουάν ή αφρόλουτρο, λέει, στις ντουζιέρες, και αυτό γίνεται για την προστασία των ακτών. Σωστό, αλλά λίγο αυστηρό. Συνεχίζουμε με Jesse Ware και K-Pop Demon Hunters. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 2 Ιουλίου και ακούμε 92,9 Kiss, όπως πάντα. Εσείς μπείτε στο site μας kiss929.gr. Έχουμε τον καλύτερο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Πες το και φύγες. Κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί που θέλετε με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε μέρα, μία στο Breakfast Show και μία σε μία από τις άλλες εκπομπές. kiss929.gr. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Bad Bunny και Haraway από τα 90s. Έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Δεν μου ολοκληρώνει.
8: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
10: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατά στην πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Είσαι στον Kiss.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Το μεγαλύτερο girls only water sports camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Πέμπτη και τώρα με το θερμόμετρο στους 35 θυμόμαστε να πίνουμε νερό πριν διψάσουμε, να αποφεύγουμε τα υπερβολικά κρύα ροφήματα και να τρώμε πολλά πολλά φρούτα και πολλά πολλά λαχανικά. Εννοείται ότι όπου βρίσκουμε δροσιά κατασκηνώνουμε κανονικά. Συνεχίζουμε με Ace of Base και Ίνα. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Συνεχίζουμε με Ace of Base και Ίνα. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: I saved my life when I showed you the door. Με τον Terry Swims σας αφήνω. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss. Θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και θα απολαύσετε όπως πάντα βεβαίως επιτυχίες 90s to now. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
3: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα.
2: Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
3: Μαύρα,
2: με τέτοια.
3: Έτσι.
2: Παιδάκι ήμουνα.
3: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο.
2: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέ. Ξύστη ωραία, περνάγαμε, του έλεγα και αστεία. Γιατί ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνει σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
3: Μάλιστα. Πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα.
2: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανά αγγίξε ποτέ κιθάρα.
3: Μάλιστα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss. Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
7: Καλησπέρα, τι ζέστη και σήμερα, 5η 2 Ιουλίου. Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό, γι' αυτό έχει ζέστη.
8: Ναι.
7: Δεν παραπονιόμαστε.
8: Όχι.
7: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Μαζί σας λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Τι θα μάθουμε την πρώτη μας ώρα?
8: Τι πρέπει να κάνετε αν βάλετε λάθος καύσιμο στο αυτοκίνητό σας?
7: Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.
8: Ναι.
7: Θα δώσουμε καύσιμο αξίας 50 ευρώ στο Kiss Fuel Pass και... Πες καλέ, θα παίξουμε μόνο με αυτό το ζώο πράγμα.
8: Επειδή τραγουδούσε η κοπέλα, είπα να το πω μετά, εδώ. Θα παίξουμε μόνο με αυτό το ζώο πράγμα.
7: Εντάξει. Και θα ακούσουμε και την καλύτερη 90's του νέου μουσική.
8: Ναι.
7: Έρχεται ο Enrique Iglesias με τον Baila Mos. Έρχεται και η Sabrina Carpenter. Πρώτα όμως, η Money. Don't be so shy.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9 εκεί. Στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη αύριο 36. Ξαναβλέπουμε τις βροχούλες που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν είδαμε χθες. Και βροχούλες βλέπουμε και για το Σάββατο. Αλλά η θερμοκρασία καλά κρατεί στους 36 και το Σάββατο. Από Κυριακή λίγο πέφτουν 2-3 βαθμοί κάτω. Αλλά okay, είναι καλοκαίρι, είμαστε στον Ιούλιο.
1: Έρχεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Νομίζω... 33 και 34 είναι okay.
0: Νομίζω πως ναι, είναι καιρός λοιπόν γι' αυτό. Να πούμε επίσης ότι την Παρασκευή τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έχουν απεργία 24 ώρες. Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία.
1: Και πού να πας αφού τα βρέχει?
0: Καλά, όχι.
1: Όχι λες.
0: Θα βρέχει για λίγο και θα σε κόψει από τα σχέδιά σου.
1: Έλα
0: με τίποτα.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: ναι.
0: Παίζει αυτό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα στην Πειραιώς πριν την Ομόνια, τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την Αρτιτού. Επίσης, η Ποσειδώνο στο Ελληνικό, η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα, η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά πριν το Δαχτυλίδι. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο και ο Κηφισός.
0: Ναι.
1: Έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τη Μεταμόρφωση.
0: Ναι. Είναι δεν συνηθίζουμε να τα ακούμε αυτό.
1: Ναι, να ήταν Παρασκευή. Να ναι. πούμε ναι, φεύγει ο κόσμος.
0: Μήπως έχει γίνει κάτι.
1: Θα το κοιτάξω.
0: Φυσικά και θα το κοιτάξουμε. Σαμπρίνα Κάρπεντερ τώρα, αμέσως μετά η Χούμπασταν. Και βέβαια, ετοιμαστείτε. Βάλτε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Kiss Fuel Pass έρχεται σε λίγο, αξίας 50 ευρώ. 92,9.

0: Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, ακούμε 92,9 εκεί. Απολαύσαμε και τους Hoobah Stank στο υπέροχο The Reason. Και τώρα θα απολαύσουμε τρεις ωραιότατους αριθμούς, τυχαίους αριθμούς και τυχερούς αριθμούς, γιατί μπορεί η πινακίδα από το οχημάτος κάποιου από εσάς εκεί έξω, που είναι συντονισμένος αυτή τη στιγμή στο 92,9 εκεί, να τελειώνει ακριβώς με αυτούς τους τρεις αριθμούς και τότε θα πάρει καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Κις και την Ελίν.
1: Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους σημερινούς αριθμούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 6, 1, 8.
1: 618 ψάχνουμε σήμερα.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, μια χαρά.
0: 618. Ποιος έχει πινακίδα που τελειώνει σε 618 και αυτή τη στιγμή κινείται στους δρόμους της πόλης, είναι σπίτι του και είναι αραχτός, αλλά ακούει αυτόν τον αριθμό και λέει: έτσι τελειώνει η πινακίδα μου. Λοιπόν, αν συμβαίνει αυτό και τελειώνει η πινακίδα σας 618, καλέστε μας τώρα
1: στο 210-80-50.000.
0: Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Βιαστείτε αν τελειώνει η πινακίδα σας 618, γιατί θα σας βάλουμε 50 ευρώ καύσιμα από τον Κις και την Ελίνη.

0: Θυμηθείτε σήμερα 5η, 2 Ιουλίου, ακούμε 92,9 Kiss και όλες οι επιτυχίες 90's Now. Λίγο νωρίτερα δώσαμε και 3 τυχερούς αριθμούς για την πινακίδα, το 618. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε πια. Καλησπέρα.
1: Την Αναστασία, καλησπέρα. Η Αναστασία είμαι.
2: Γεια σου, Αναστασία.
0: Τι κάνεις, πως είσαι?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πού είσαι, σπίτι?
1: Στο σπίτι, ναι, στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, μάλιστα. Ωραία. Και έχεις πινακίδα που τελειώνει σε 618, σωστά?
1: 618, σωστά, σωστά.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, σου βάζουμε καύσιμα Ελλήν από τον Kiss, αξίας 50 ευρώ.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, να είστε καλά, γεια σας.
3: 92,9 Kiss, είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Σας ακούμε και κάθε μέρα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 Kiss. Και πραγματικά δεν φανταζόμουν, Αλέξανδρο, ότι μπορεί να παίζει τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ γενικά το έχω άγχος. Όταν πηγαίνω να βάλω καύσιμο, με ρωτάνε, ξέρω εγώ, πετρέλαιο ή βενζίνη. Λέω πετρέλαιο, ξέρεις. Ναι. Όταν είχα τη βενζίνη, βενζίνη. Και έλεγα, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το αυτοκίνητο παίρνει, ας πούμε, βενζίνη ή πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Φαίνεται και από το.
1: Φαίνεται από
0: αυτό.
1: Το σημείο που βάζουν. Μπράβο. Την μάνικα.
0: Άλλη είναι η Αγγλία η μία, άλλη η άλλη.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά μπορεί να μπερδευτεί. Καλό θα ήταν να υπάρχει και αυτοκολλητάκι πάνω που να λέει diesel ή unleaded. Ξέρεις, να είναι σίγουρα
0: και,
1: τα πράγματα.
0: Και σου είπα ότι δεν φανταζόμουν, γιατί διάβαζα με στοιχεία ότι χιλιάδες οδηγοί ετησίως στην Ευρώπη, λέει, τοποθετούν λάθος καύσιμο στα οχήματά τους.
1: Δεν είναι δύσκολο να σε πει τώρα μεταξύ μας που το συζητάμε, γιατί πες ότι φεύγεις, πηγαίνεις σε ένα ταξίδι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί σου λέω ότι εγώ το έχω άγχος αυτό.
1: Ναι.
0: Θες, δηλαδή το προσέχω πάρα πολύ, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς μπορεί κάποιος να βάλει λάθος καύσιμο στο αυτοκίνητο.
1: Θα σου εξηγήσω. Φεύγεις, πηγαίνεις ταξίδι, νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο. Έχεις ξεχάσει, δεν έχεις ρωτήσει τι καύσιμο παίρνει το αυτοκίνητο. Οπότε έρχεται η ώρα να βάλεις βενζίνη.
0: Δικό σου να έχει βενζίνη και να παίρνει, ξέρω εγώ.
1: Να είναι diesel το άλλο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, οπότε δεν θέλει πολύ για να γίνει το κακό.
0: Αυτό το είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Επίσης, έπεσε ένα γερμό σε ένα βενζινάδικο, στο εξωτερικό αυτό έγινε.
1: Ευτυχώς,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί του βάλανε λάθος βάζαν λάθος καύσιμο για 5 ολόκληρες ώρες.
1: Και δεν έφταιγε το βενζινάδικο, να το τονίσουμε.
0: Όχι, έφταιγε αυτό που του έφερε τη βενζίνη.
1: Ακριβώς, το βιντεοφόρο είχε αναμειγμένη βενζίνη και ντίζελ μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Ναι. Του ζητούσαν βενζίνη, αλλά έβαζε και βενζίνη και ντίζελ μαζί. Του ζητούσε άλλο ντίζελ, έβαζε ντίζελ και βενζίνη μαζί.
1: Φίλε, είναι ένα μισοτύχη.
0: Ναι, και λέει ότι όταν συμβεί αυτό και το πάρει χαμπάρι, δεν πρέπει να βάλει μπροστά του αυτοκίνητο. Να ξεκινήσει. Δεν πρέπει
1: τίποτα.
0: Καθόλου το καύσιμο να κινηθεί μέσα στη μηχανή και τα λοιπά.
1: Όχι.
0: Γιατί μετά θα πρέπει να γίνει αλλαγή, θα έχει ολόκληρη διαδικασία και μπορεί το αυτοκίνητο να χαλάσει.
1: Ακόμα και μόνο σου δεν είναι σωστό να αφαιρέσει το καύσιμο ή ο βενζινάς, γιατί θέλει εξειδικευμένο προσωπικό να το κάνει. Δεν επεξεγέλασε, είναι αναθυμιάς, είναι πολλά. Μπορεί να γίνουν ατυχήματα χοντρά.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα που έβαζε για 5 ολόκληρες ώρες λάθος καύσιμο στα αυτοκίνητα, σίγουρα αυτά τα αυτοκίνητα βάλαν το καύσιμο και φύγανε. Άρα ναι. Όλα θα έχουν πρόβλημα. Ναι. 5 ολόκληρες ώρες, ξέρει πω τα αυτοκίνητα έχουν περάσει από
1: πολλά αυτοκίνητα.
0: Πώς θα τους αποζημιώσει όλους αυτούς.
1: Θα τους αποζημιώσει, το δήλωσε. Ζήτησε συγγνώμη βεβαίως και είπε ότι όλοι όσοι έχουν πρόβλημα και τα λοιπά θα καλύψουμε εμείς τα έξοδα.
0: Αναγία μου.
1: Πάλι καλά.
0: Όχι, όχι. Τέτοια πράγματα να μην μας τύχουν.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: και κράτος, μαντάμ.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε στο 92,9 εκεί, ακούσαμε και Cosine Cats και αύριο θα είμαστε στο 92,9 εκεί φυσικά, αλλά το πρωί 11 με 1 και το απόγευμα της 6 στις 9 δεν θα είμαστε στο στούντιο, αλλά θα είμαστε κάπου αλλού. Θα έχουμε πάρτι για την Πρωτέργεια. Γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέργεια Concept Store στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 και μας προσκαλεί αύριο σε ένα event γεμάτο happenings, κεράσματα και φιδώρα και εκπλήξεις για όλους. Θα είμαστε εκεί ο 92,9 εκεί και το πρωί και το απόγευμα για να περάσουμε τέλεια και σας περιμένουμε φυσικά.
1: Ναι, θα γίνει και κλήρωση, μην το ξεχνάμε. Μία κλήρωση για 2.000 ευρώ.
0: Τέλεια.
1: Και θα έχει και άλλα δώρα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς. Σας περιμένουμε όλους εκεί και το πρωί και το απόγευμα. Να πούμε επίσης τώρα κάτι που διαβάζαμε με τον Αλέξανδρο. Σε 5 μέρες από σήμερα, δηλαδή από τις 7 Ιουλίου, όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα διαθέτουν το σύστημα σήμα στάσης έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, άμα χρειαστεί να φρενάρεις απότομα, τα πίσω φώτα θα αναβοσβήνουν όπως όταν πατάς αλάρμ.
1: Ναι, τα stop δηλαδή θα πηγαίνουν θα αναβοσβήνουν γρήγορα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, γιατί σε προειδάζει ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι, είναι απλό φρενάρισμα.
0: Όχι, αυτό θα σημαίνει μόνο με το έντονο φρενάρισμα. Για τη μείωση βέβαια των οπίσθιων συγκρούσεων, ναι. Φυσικά.
1: Επίσης θα είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλάτων. Σύστημα διατήρησης λωρίδας, καλά αυτό υπάρχει και τώρα.
0: Ναι.
1: Και παρακολούθηση κόπωσης οδηγού.
0: Και έξυπνο περιοριστή ταχύτητας, και αυτό ναι. Υπάρχει σε κάποια.
1: Υπάρχει και ο καταγραφέας αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Υποχρεωτικά.
1: Υποχρεωτικά. Τώρα, θα είναι υποχρεωτικά πια.
0: Σε κάποια μοντέλα το απληρώνεις εξτρά αυτά. Έτσι, αν θέλεις τα παίρνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα υπάρχουν μέσα.
1: Ναι, πάλι θα τα πληρώνεις. Εγώ να σου πω. Θα είναι πιο πάνω η τιμή των αυτοκινήτων.
0: Απλά δεν σε ρωτάνε, θα τα παίρνεις. Θέλεις, δεν θέλεις.
1: Θέλεις, θα τα πάρεις.
0: Είναι υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λιγάκι παίζουμε μόνο με αυτό το ζώο πράγμα. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να ξεκινήσετε να καλείτε τώρα στο 210-80-50.000. Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα αυτό και εμείς να σας στείλουμε στα TJ Fridays για να απολαύσετε ένα ωραιότατο γεύμα.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Emily Roxette και είναι το The Look πάντα στο 92,9 Kiss. Και πολύ θα ήθελα ένα κοκτέιλάκι τώρα. Γενικά πολύ τα γουστάρω τα κοκτέιλάκια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και υπάρχουν και καλοκαιρινά κοκτέιλ στα οποία δεν πρέπει να λείψεις να δοκιμάσεις. Τα TJ Fridays, Gin Berry, Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset.
1: Εγώ έχω δοκιμάσει, το είχα πει.
0: Ναι, μου το έχεις πει.
1: Ναι.
0: Το ξέρω. Μου τα έχεις περιγράψει. Άτιμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να παίξουμε μαζί.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Για να μας κερδίσετε και να τα δοκιμάσετε. Ποιον έχουμε στη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαρά.
3: Χαρά. Τι κάνετε, μας κρατάτε την ομορφότερη παρέα. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε. Χαρά, που βρίσκεσαι.
3: Είμαι στο δρόμο. Είμαι καθοδόν πηγμένη στην κίνηση.
1: Σε ποιο σημείο πίζεις?
3: Στο Κηφισό, φυσικά.
1: Κλασικά εικονογραφημένα. Ναι. Εντάξει.
0: Σε πόση ώρα πιστεύεις ότι θα γλιτώσεις και θα πας σπιτάκι σου?
3: Κανονικά σε 10 λεπτά. Με την κίνηση θέλω καμιά ωρίτσα ακόμα, 50 λεπτά.
0: Έλα ρε.
3: Σίγουρα.
1: Όπω. Κοίτα πώς αλλάζει.
0: Θα παίξουμε τώρα όνομα αυτό να φάμε λίγο το χρόνο. Μετά, μα είναι να ξαναπαίξουμε λίγο ακόμα.
1: Ναι, να ξαναφάμε λίγο χρόνο ακόμα. Ξέρεις, να περνάει η ώρα έτσι σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν,
3: τέλεια,
0: χαρά, παίζουμε με το γράμμα Z.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Εντάξει, να ξεκινήσουμε.
3: Ναι, αμέ.
0: Ωραία. Ένα επάγγελμα.
3: Επάγγελμα. Ζαχαροπλάστη.
1: Ένα όνομα.
3: Ζήνα.
0: Λένε ότι η γριά έχει κότα το.
3: Τι είπατε?
0: Η γριά, η κότα έχει το.
3: Ζουμί.
1: Μπράβο, στην αστρολογία είναι ο τοξότης και ο κριός.
3: Ζώδιο.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Ζώνη.
1: Ναι, ένα φυτό.
3: Σερβερά.
0: Ένα αλαντικό. Μια χαρά.
3: Ζαμπών.
1: Το συνέστημα που νιώθει κάποιος όταν επιθυμεί την αποκλειστικότητα της αγάπης.
3: Ζήλια.
0: Ένα ζώο. Και πες και μια κραυγή επευθυμίας.
3: Δεν άκουσα, το είπα το ζαρκάδι, αλλά το υπόλοιπο δεν το άκουσα, τι μου είπατε.
1: Δεν άκουσα την τελευταία, γιατί λοιπόν, τα πες μαζί όλα.
0: Τα πάω μαζί όλα για να προλάβω το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά τις έφαγα το χρόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Τις τον έφαγες, οπότε θα τις το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Κραυγή επιθυμίας ή ενθουσιασμού. Τι φωνάζουνε όταν ενθουσιάζονται?
0: Άμα κερδίσεις, τι θα πούμε?
1: Ζήτω, κερδίσαμε, ζήτω, αυτό ήτανε.
3: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Οπότε, χαρά, θα πας να απολαύσεις αυτά τα υπέροχα κοκτέιλάκια στα TJ Fridays.
3: Αχ, τέλεια, και καλοκαιρινό ό,τι πρέπει, πραγματικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άντε, καλή διάθεση.

0: Δρομή μέχρι το σπίτι και καλή ξεκούραση μετά.
1: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε και για την όμορφη παρέα και για τα υπέροχα δώρα σας.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Είναι η Αρία με το Losing My Religion φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss. Τώρα πάμε στο Ηρώδιο, γιατί χθες οι θεατές παρακολούθησαν την τελευταία παράσταση.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν εκεί ο John Legend, ο οποίος λέει έπαιξε με μόνη συντροφιά ένα πιάνο τα τραγούδια του και την πρόζα του. Απίστευτο.
1: Και ήταν η τελευταία βραδιά, γιατί κλείνει το Ηρώδιο για συντήρηση για 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει να κάνει με τον ύπνο μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιμάσαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο στρώμα. Και μιλάμε ότι έχουμε το καλύτερο στρώμα για εσάς. Μπαίνετε στο Instagram του Kiss και διεκδικείτε το διπλό στρώμα Celsion Plus από Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ. Σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο.
1: Ναι, γιατί συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και στρώση Celsion Talalay Latex. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η άνεση και η στήριξη του σώματος είναι ιδανική.
0: Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή αύριο στο Breakfast Show το πρωί σε 9.30 και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί αυτά τα στρώματα, όταν ξαπλώνεις, ειδικά το καλοκαίρι, είναι πιο δροσερά από αυτό που ξαπλώνεις εσύ τώρα, αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: και εγώ.
1: Βέβαια.
0: Και πραγματικά νιώθεις μια έτσι ανακούφιση. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω κάτι, και μόνο η τιμή του που ακούς, 2.930, φτάνει, εντάξει.
0: Σημαίνει ότι το στρώμα είναι τούμπανο.
1: Ναι.
0: Όπως τούμπανο είναι και το νέο τραγούδι της Katy Perry. Μας αρέσει πολύ, γιατί καίει το παρελθόν με αυτό. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Watch it burn.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ισπανία-Αυστρία σήμερα στους αγώνες της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ξημερώματα Παρασκευής διεξάγεται το ματς Πορτογαλία-Κροατία και νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο αγώνας Ελβετία-Αλγερία. Ξεκινά ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς αγώνες γκολφ στη Γερμανία, DP World Tour BMW International Open, με συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών. Το Wimbledon βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του κυρίου σταμπλό σε άνδρες και γυναίκες.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
9: Θα είμαστε φυσικά εκεί και το πρωί και το απόγευμα. Να πούμε τώρα ότι έχουμε μπει ήδη με τις πάντες στη δεύτερη μας ώρα. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, άλλη μια ωρίτσα μαζί σας. Πώς θα είναι η νέα στο Αρσακείο, θα μάθουμε.
10: Επίσης, τι είναι ο κρύος καφές για τον Έλληνα.
9: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck. Και φυσικά θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες 90's Now επιτυχίες. Έρχεται η Jennifer Lopez, θεάρα, με το Ain't It Funny εδώ στον Kiss. Bye.

0: Θυμηθείτε, είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Ακούμε 92,9 εκεί και πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία είδηση. Γιατί μαθητές από τη Χίο βγήκαν πρώτοι σε διαγωνισμό της Eurostat.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Ναι, σε διαγωνισμό στη στατιστική.
1: Mm-hmm.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο, δεν θα πει τίποτα.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Και σανότερα.
0: Καλά, είμαστε μυαλά τώρα, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω στην πορεία κάπου χαλάει το θέμα. Αλλά γενικά είμαστε πολύ έξυπνος λαός. Ειδικά σε μαθηματικά, αυτά, υπολογιστές. Και δεν συμμαζεύεται.
1: Γενικά η βάση είναι καλή. Μετά αρχίζουν οι παράπλευρες καταστάσεις, ναι, και μετά στραβώνει.
0: Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, που είναι άλλο το πλαίσιο, ναι, διαπρέπουν οι Έλληνες.
1: Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας να μην διαπρέψει, δηλαδή οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες.
1: Τα μεγαλύτερα κεφάλια της Ελλάδας είναι στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: ναι, είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Να τεντωθώ κι εγώ η κουκουβάγια.
1: Βέβαια.
0: Μάνα. Λοιπόν, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να έχει πρόβλημα προς Λαμία από το Μοσκάτο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Δαχτυλίδη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά πάλι από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο σε Χολαργό και Παπάγου, η Αλίμου Καταχάκη σε Καστοριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και αρκετά προβλήματα έχουν η Πειραιώς πριν την Ομόνια, Σταδίου, Βασιλής, Αμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Κις Soundcheck. Τι έχουμε για σήμερα? Να ακούσουμε.
1: Για βάλε.
2: Α. Α, συνεχίζει.
1: Α, έχει όλο το. Μάλιστα.
2: Το μισό θα είχε.
1: Εντάξει. Είμαι περίεργος να ακούσω το τι πιστεύουν, τι πιστεύουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Τι είναι αυτό?
2: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: αυτό που θέλουμε βέβαια να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929 και να μας πείτε τι ήχος είναι αυτό σήμερα.
3: Αυτιά μου.
2: Περιμένουμε με ανυπομονησία τα φωνητικά σας μηνύματα.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Ready Swims, Bad Dreams, πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με τους καλύτερους περίεργους ήχους. Είναι ο ήχος που βάλαμε και ψάχνουμε. Αυτός είναι ο ήχος ο σημερινός και θέλουμε φωνητικά μηνύματα. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Έχουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τι πιστεύετε για αυτό το πράγμα που μόλις βγήκε στον αέρα.
2: Καλησπέρα Ελένη και Αλέξανδρε. Πιστεύω ότι ίσως είναι ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι που ξεβιδώνει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κατσαβίδι.
3: Πιστεύω ότι είναι παιχνιδάκι. Ένα ρομποτάκι ή κάτι τέτοιο. Καλή συνέχεια.
1: Α, να είσαι καλά.
4: Νομίζω ότι είναι ένα βιολόγο.
0: Τι γλυκούλη. Το είδαμε και σε βίντεο.
1: Ήταν και βίντεο
0: γι' ναι.
5: Ρομπότ.
1: Ρομποτάκι.
6: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο?
0: Ναι.
7: Καλησπέρα παιδιά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Είναι σαν τροχός που κόβεις μέταλλα το εργαλείο.
1: Αχα.
0: Ναι.
8: Καλησπέρα παιδιά. Νομίζω ότι είναι τροχός οδοντιάτρου.
0: Οδοντιάτρου. Ακούγονταν μετά και ουρλιαχτά.
9: Πέρα, είμαι Δήμητρο και πιστεύω ότι είναι ο γάτζος των τυχερών παιχνιδιών.
1: Ο γάτζος, αυτό που, ναι, που ρίχνει στο κέρμα και πιάνει το
0: ποτέ
1: αρκουδάκι.
0: Ποτέ δεν έπιασε αρκουδάκι με
1: ούτε
0: αυτό.
1: Εγώ, ποτέ όμως, ποτέ. Mm.
10: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι είναι κάποια από τα εργαλεία που μας κάνει ο οδοντίατρος φράγισμα, καθαρισμό.
0: Α, κι άλλος με τέτοιο.
1: Κι άλλος με οδοντίατρο, παιδιά, όχι.
11: Πρέπει να είναι δίσκος κοπής με λέιζερ.
0: Με λέιζερ.
1: Α, το προχώρησε.
12: Καλησπέρα στην καλύτερη απογευματινή παρέα. Ο ήχος πιστεύω ότι είναι αυτά τα αυτοκινητάκια τα παιδικά που ανεβαίναμε όταν είμαστε παιδιά, δηλαδή πάνω που ρίχνουμε μέσα κέρματα και κουνιούνται.
1: Α, τώρα κατάλαβα τι λέει. Ναι.
0: Ωραίο.
12: Καλησπέρα στην καλύτερη απογευματινή παρέα. Ο ήχος πιστεύω ότι είναι αυτά τα αυτοκινητάκια.
1: Το ξανακούσαμε αυτό, συγγνώμη. Έκανα λάθος και πάτησα το ίδιο. Ναι, okay.
13: Καλησπέρα, παιδιά. Ακούγεται σαν να είναι από βιντεοκασέτα ή κασετόφωνο όταν γύρναγε πίσω και καταγράφαμε πάλι.
1: Αχά.
0: Ναι.
14: Καλησπέρα. Νομίζω είναι ο ήχος από κάποιο τροχό.
1: Άλλος με τροχό. Okay.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
15: Καλησπέρα. Μου θύμισε τα παλιά Walkman που πατούσαμε να πάει πιο γρήγορα μπροστά ή πίσω. Κάτι τέτοιο.
1: Α, οκ.
16: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και πιστεύω ότι είναι ο οδοντιατρικός τροχός μαζί με τη σύραγγα αέρα νερού που κάνει ο οδοντίατρος που μας κάνει κάποιος.
0: Τι λες τώρα?
1: Άρα πρέπει να είναι ο οδοντίατρος.
0: Πρέπει να έχει πάει πολύ συχνά στον οδοντίατρο.
1: Εντάξει, να ακούσουμε άλλο ένα τελευταίο.
0: Ναι.
17: Σας νομίζω ότι είναι τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα.
0: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Να πούμε ότι κανένας δεν βρήκε
1: δεν
0: τι είναι αυτό.
1: Βρήκαμε.
0: Αυτό το πράγμα κανείς δεν το βρήκε. Τι ναι. είναι. Να πούμε ότι κάποιοι έπεσαν κοντά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό που είπαν.
1: Ένας,
0: αλλά ήταν κοντά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Δεν θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή την Παρασκευή αύριο θα έχουμε το live, δεν θα έχουμε
1: από
0: και
1: soundcheck, ναι.
0: από την Πρωτέργεια. Τη Δευτέρα και θα είμαστε και πάλι εδώ. Οπότε να το βάλουμε άλλη μια φορά, να το σκεφτείτε. Που να το βρείτε και τη Δευτέρα να είσαστε έτοιμοι.
1: Έτοιμοι, ναι.
0: Για την απάντηση. Αυτά για σήμερα.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Είσαι στον Kiss.
24: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Summer Jam, Underdog Project, φυσικά στο 92,9 εκεί. Και αφού ακούσαμε για καλοκαίρι, θα μιλήσουμε για καλοκαίρι και θα μιλήσουμε για διακοπές. Θα μιλήσουμε για Kiss My Weekend, γιατί το Kiss My Weekend κάθε εβδομάδα σας στέλνει στους καλύτερους προορισμούς.
1: Έχουμε ένα τριήμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει πραγματικά υψηλό επίπεδο άνεσης.
0: Να πούμε ότι το δώρο είναι από το 92,9 εκεί και το hellogreece.gr και εκτός από τη διαμονή σας, σας περιμένει και ένα ωραιότατο γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα και ένα γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσεις κλασικές, απολαυστικές, ελληνικές γεύσεις, δηλαδή γύρω,
1: τον κορυφαίο
0: σε πίτα ή μερίδα, σιτά της ώρας της χάρα από ντόπια κρέατα Νάξου, αλλά και νοστιμότατα μαγειρευτά, πεινάω.
1: Και μόνο που είναι ντόπια τα κρέατα της Νάξου, έχω να σου πω ότι είναι, ξέρεις, καμία σχέση.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα σουβλάκια, τα κοψίδια και τα αυτά στην Νάξου, είναι πανόστιμα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αυτό το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Και ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram, οπότε μην καθυστερείτε, μπείτε και δηλώστε συμμετοχή.
0: Ακολουθώντας τα βήματά του.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: Mary J. Blige, Family Affair, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι. Mm-hmm. Απογευματινό καφεδάκι.
1: Ναι.
0: Αν και ο Έλληνας με τον καφέ έχει μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είμαστε όλοι με ένα καφέ στο χέρι όλη μέρα. Δεν μπορούμε χωρίς καφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποιος που. Εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιος ναι, δεν θα πιει καφέ. Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν θα πιούν καθόλου καφέ. Οι περισσότεροι είμαστε με ένα καφέ στο χέρι.
1: Εννοείται. Ξέρεις, ο καφές ουσιαστικά υποκατέστησε το γεύμα σαν βασική αφορμή για κοινωνικότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Χρόνια τώρα. Από τα 80's ξεκίνησε αυτό με το φραπέ, όπου πηγαίναμε όλοι για καφέ. Δεν πηγαίναμε για φαγητό, πηγαίναμε για καφέ. Και καθόμαστε στις καφετέρες με τις ώρες.
1: Και ήταν εκεί ο καφές.
0: Ναι, δεν πάθαινε τίποτα ο συγκεκριμένος.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι, γιατί τώρα με το φρέντο. Τώρα βέβαια ο φρέντο έχει ψιλοαντικαταστήσει το φραπέ. Είναι μία ή άλλη. Αλλά με το φρέντο. Τι γίνεται με το φρέντο. Με τα παγάκια αυτά, με το που τα βάζεις.
1: Νερώνει.
0: Να το πιεις γρήγορα γιατί νερώνει. Δεν μπορείς να κάτσεις με τις ώρες να πιεις φρέντο.
1: Όχι.
0: Ενώ το φραπέ μπορείς να τον απολαμβάνεις όλη φρέντο. Με τα παγάκια αυτά, με το που τα βάζεις.
1: Νερώνει.
0: Να το
1: πιεις
0: γρήγορα γιατί νερώνει. Δεν μπορείς να κάτσεις με τις ώρες να πιεις φρέντο.
1: Όχι.
0: Ενώ το φραπέ μπορείς να τον απολαμβάνεις όλη μέρα και

0: Όντως έχουμε συνδέσει τον καφέ με κάτι έτσι πιο κοινωνικό, πιο αγαπησιάρικο, πιο. Και έχει γίνει μελέτη πάνω σε αυτό. Και λέει λοιπόν ένας αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας, στο ΕΚΠΑ μάλιστα, ότι ο φραπέ παραπέμπει σε μια κοινωνία που βγαίνει από τη στέρηση και ανακαλύπτει την ευημερία. Mm-hmm. Επίσης δεν ήταν ποτέ απλός στιγμιαίος καφές με πάγο. Ήταν η αισθητική της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Και όλο αυτό νομίζω ότι αφήνει έτσι κάτι πολύ γλυκό.
1: Ωραία ήταν.
0: Είτε τον πίνεις πικρό τον καφέ, είτε γλυκό. Αφήνει κάτι πολύ γλυκό πάντως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά δεν πηγαίνουμε έτσι για καφέ να καθόμαστε με τις ώρες. Είμαστε λίγο πιο. Α, επίσης πίναμε φραπέδες. Για τα νεύρα μας ήταν μια χαρά. Τώρα είναι χάλια.
1: Άστα.
0: Άρα δεν φταίει ο καφές.
1: Δεν είναι άλλα.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, πάντα στο 92,9. Εκεί μου δίνει κάτι φωτογραφίες ο Αλέξανδρος και κάνω γιατί λέγαμε να το κανονίσουμε να πάμε, εφόσον είναι θέμα ημερών ή λίγων εβδομάδων, η επανειλειτουργία της στο Άσαρ Σακίου. Ήταν 7 ολόκληρα χρόνια κλειστή, γινόταν κάποιες εργασίες εκεί.
1: Γινόταν εργασίες, αλλά τώρα έχει γίνει
0: φανταστικά. Από τις φωτογραφίες φαίνεται πολύ ωραίο μέσα.
1: Υπέροχος χώρος.
0: Ναι. Και το πιο ωραίο είναι ότι μέσα στη ΣΤΟΑ οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν νέα εμπειρίες. Περιλαμβάνεται ελεύθερο πανεπιστήμιο, το θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν, το The Europe Experience, θα έχει εμπορικά καταστήματα, θα έχει ελληνικά προϊόντα διατροφής, γαστρονομία, διατροφική εκπαίδευση και Έλληνες δημιουργούς.
1: Και μάλιστα στην Ταράτσα έχει διαμορφωθεί χώρος που θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε συναυλίες, παραστάσεις κτλ.
0: Δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Είναι πάρα πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Και ακόμη ωραιότερο είναι και το εσωτερικό του, που το βλέπουμε τώρα εμείς σε διάφορες φωτογραφίες. Οπότε νομίζω ότι η επόμενη έξοδός μας είναι ήδη κανονισμένη.
1: Μόλις ανοίξει.
0: Μόλις μάθουμε ότι, θα ανοίξει στο Άσαρ Σακίου, σίγουρα θα πάμε να σκεφτούμε να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί θα έχει πολύ ωραία εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το Serial και να θυμηθούμε το With or Without You.

0: Serial With or Without You, λοιπόν, στο 92,9 Kiss. Χωρίς εμάς, αλλά έρχεται η Χριστίνα μας. Οπότε τι να λέμε τώρα, από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Πολλά πολλά φιλάκια. Αύριο θα είσαι μόνος σου για μία ώρα, γιατί εγώ πρέπει να είμαι στο Περιστέρι μαζί με τη Χριστίνα, στο live που έχουμε την πρωτέργεια. Από μένα λοιπόν και από σένα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Πολλά πολλά φιλιά. Σας αφήνουμε με ένα viral τραγούδι τώρα. The Second Voice, και ακούμε το υπέροχο. Let me be.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
4: Αύριο αυτό, σήμερα 5η 2 Ιουλίου, παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, από τώρα και μέχρι τις 10 το βράδυ, 3 ώρες απολαυστικές με επιτυχίες 90's to Now. Τι νέο συμβαίνει στην πόλη, πολλά. Θα ξεκινήσουμε με τι νέα έμαθα σήμερα και με Miley Cyrus, θα τη δεις και στο Instagram το 92,9 Kiss Midnight Sky και Rob Thomas, Lonely No More. Είμαστε η καλύτερη παρέα.

92,9 Kiss στην 5η 2 Ιουλίου. Black Velvet, καλό να το ακούσω από Alana Miles. Δύσκολο να το φοράς αυτή την εποχή. Τι άλλα νέα σήμερα, Μουντιάλ 2026. Το Wonderwall των Oasis έγινε το τραγούδι της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Και έχουμε δουλίτσα. Η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, στο οποίο θα ζήσουν για ένα χρόνο συνθήκες απομόνωσης, όπως θα συμβεί σε ένα μελλοντικό ταξίδι σε Σελήνη και Άρη. Θα θέλαμε να ζητούν εθελοντές και κανένα να ταξιδάξει στο Αιγαίο, ε. Καλό και αυτό. Στα καλύτερα 90's του Now θα ακούσουμε Bruno Mars και την Ariana Grande.

0: Hello και σε σένα, Αντέλ μου. Στην ίδια πλευρά είμαστε και στην ίδια συχνότητα 92,9 Kiss. Πες το και έφυγες, δήλωσε συμμετοχή στο site μας και διεκδίκησε καθημερινά, διπλά, δωρεάν, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το αγαπημένο σου νησάκι. Τώρα που είσαι, η ώρα είναι 7.30 ακριβώς, Λεωφόρος Κηφισίας Χαλάνδρη έχει μπόλικη κίνηση και στα δύο ρεύματα, όπως και στην είσοδο Αττικής Οδού στο Μαρούσι, Κηφισός Μεταμόρφωση και από Νέα Φιλαδέλφεια προς Μοσχάτο, φουλ κίνηση. Βασιλής Σοφίας Κολονάκη προς Σύνταγμα και Βασιλός Κωνσταντίνου Παγκράτη επίσης με πολλή κίνηση και Λεωφόρος Βουλιαγμένης εκεί στον Άλυμο. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά. Επιστρέφω χορεύοντας με την Tones and I. Θα ακούσουμε τα Beautiful Things του Benson Boone και ATB 9PM.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: κράτος, μαντάμ!
1: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατά φαντασία ασθενής. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Κυριακή 5 Ιουλίου. Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Sexy Laundry. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζει. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Dancing στο 92,9. Εκεί μέσα στην ανεμελιά ο Jason Derulo, αλλά θέλεις και τα καύσιμά σου για να κάνεις πιο ξένιαστες διαδρομές. Κέρδισε καθημερινά το Kiss QL Pass από την Ελλήν. Έχουμε διαγωνισμού στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Με την ευκαιρία να πούμε πως η Ελλήν έφερε την επανάσταση στο diesel με το Diesel Crystal Next. Απολαμβάνεις περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα, εργαστηριακά και σε πραγματικές συνθήκες. Αποδείχθηκε ότι η μοναδική του σύνθεση βελτιώνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση και προστατεύει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου. Τι σημαίνει αυτό? Οδηγείς περισσότερα χιλιόμετρα και πληρώνεις λιγότερο. Καλό!
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Darren Hayes. Και εμείς τι μας αγχώνει πιο πολύ από το λαγοκέφαλο αυτό το καλοκαίρι, το να σχολιάσει το air condition μέσα στον καύσωνα, στο σπίτι. Εντάξει, αυτό πες παλεύεται, αλλά να σχολιάσει το air condition στο αυτοκίνητο ή να πιάνει τη μόνη μετά από 8 ώρες τον ήλιο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο λογαριασμός ρεύματος μετά από 24 ώρες full air condition 24/7. Ειδοποίηση στο smartphone πρέπει να κρυώσει και το κουνούπι μέσα στη νύχτα. Τι άγχος και αυτό. Εκεί που παίρνει το γλυκό τον ύπνο να σου έρχεται. Είναι κάπως. Επιτυχίες 90's to now για λιγότερο στρες και για να περνάς καλύτερα. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Η επόμενη ώρα έχει Kylie Minogue, έχει U2, έχει και K-pop Demon Hunters. Μείνε μαζί μου στο 92,9 Kiss.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Τα καλύτερα 90s το Now παίζουν στο 92,9 Kiss.
8: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com. Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Εννοείται, σας περιμένουμε αύριο Περιστέρι live. Θα είμαστε εκεί από τις 6 με την Ελένη Νικολάου και το πρωί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γενοπούλου. Πάμε προς το ηλιοβασίλεμα στην πόλη, στην παραλία. Ακόμη καλύτερα να ήμασταν εκεί. Και θα ήθελα πολύ λίγο καρπουζάκι. Θα πούμε για τα καλά, για το καλό που κάνει το καρπούζι. Θα πούμε για θερινές εκπτώσεις, για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη και θα ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική μας.

Love Kylie, κολλημένη στο 92,9 Kiss, καλοκαίρι 2026. Τι λες, πάμε downtown, υπάρχει λόγος. Γιατί εκεί συμβαίνουν ωραία ενδιαφέροντα μουσικά. Από αύριο στην πόλη και για το τρίμερο Παρασκευή 3 έως Κυριακή 5 Ιουλίου συμβαίνει το μεγάλο event στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το School Wave 2026. Το αγαπημένο φεστιβάλ κλείνει 20 χρόνια, υποδέχεται 23 μαθητικά και φοιτητικά γκρουπ συγκροτήματα από Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία. Η είσοδος εννοείται ότι είναι ελεύθερη για όλους και επιπλέον καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού εκεί στην Τεχνόπολη συνεχίζεται το εβδομαδιαίο Summer Camp του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για παιδάκια ηλικίας 6 έως 11 ετών για να περνάνε ωραία και δημιουργικά το χρόνο τους. Οι παπεδάκια έρχονται και οι Pop Demon Hunters με τον Golden και αμέσως μετά οι YouTube θα μας τραγουδήσουν Beautiful Days στις επιτυχίες 90s του Now.

Magnetic στον 92,9 Kiss. Κολλάς γιατί παίζει την καλύτερη 90's του να μουσική σου. Ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν το κάνεις κι εσύ όταν ακούσεις ένα αγαπημένο σου τραγούδι, να κάνεις και το γύρο τετραγώνου για να το ακούσεις όλο στο αυτοκίνητο. 2 Ιουλίου, happy birthday στην υπέροχη Margot Robbie. Όλα της είναι πανέμορφα από τα νύχια μέχρι την κορυφή. Γίνεται 36 και της ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Όμορφα και ηλιόλουστα αύριο Παρασκευή, με καλοτάξιδο καιρό. Ο ήλιος θα λάμπει στην πόλη, το θερμόμετρο ψηλά θα φτάσει 36-37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εδώ μετά τις 2-3 η ώρα βλέπω κάτι συννεφάκια και πιθανή και η βροχούλα παίζει να ρίξει. Παίζουμε επιτυχίες 90's του Now. Στη συνέχεια θα ακούσουμε The Weeknd, Chris Isaac, Ali Bakor και αυτή είναι η Rimon με το Tonight.

9 παρατέταρτο ανάβουν τα φώτα της πόλης. The Weekend στον 92,9 Kiss. Και καλοκαίρι χωρίς πάρτι γίνεται, δεν γίνεται. Η Πρωτέρια το ξέρει καλά αυτό. Για να γιορτάσει λοιπόν τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Παναγίτσα Αλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, το μετρό είναι δίπλα, για να σας το πω και αυτό. Σας προσκαλεί λοιπόν 3 Ιουλίου σε ένα event γεμάτο happenings, κεράσματα, δώρα, κέφι, εκπλήξεις για όλους. Θα είμαστε εκεί ζωντανά από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με Ευρυδί και Βαλαβάνη και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 με Ελένη Νικολάου και την Ομιλούσα. Θα έχουμε την καλύτερη 90's στον ναό μουσική μας για έξτρα ενέργεια και θα σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες με τον Πρωτέα, την αξιαγάπητη μασκότ, και έχει και μια φανταστική κλήρωση για 2.000 ευρώ. Μην λείψει κανείς, γιατί πραγματικά αξίζει και δεν θα χάσετε και θα περάσουμε τέλεια.

0: Εμάς πάντως μια χαρά μας διασκεδάζει η Pink 92,9 Kiss 4 πριν την κορφή της ώρας, πριν τις 9. You and your hand, για πιάσε ένα watermelon, καρπουζάκι, το φρούτο του καλοκαιριού, η γεύση του καλοκαιριού για full ενυδάτωση, μιας και αποτελείται κατά 91% από νερό το καρπούζι. Και δεν ξέρω αν το ήξερες ότι κάνει και καλό μετά τη γυμναστική, μετά την έντονη άσκηση, μιας και παρέχει μυϊκή αποκατάσταση, χάρη στο κάλιο και το μαγνήσιο που περιέχει, βοηθά στην ανακούφιση από κράμπες, μυϊκούς πόνους κτλ. Επίσης, αν θέλεις να είσαι fit, το καρπούζι περιέχει λιγότερη ζάχαρη από ό,τι πίστευες. Ένα φλιτζάνι καρπούζι ίσον 46 θερμίδες. Μία ώρα γεμάτη επιτυχίες 90s to now. Έχουμε άλλη μία ώρα, 9 με 10, θα ακούμε αγαπημένη 90s to now μουσική χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις για 55 λεπτά.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των νέων πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
3: Τύπου. Σα όλου. Όλοι. Επόμενη στάση.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι είσαι
3: εσύ. Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
2: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
3: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζηκετεύω.
2: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είσαι στον Kiss.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Το Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Αύριο θα είμαστε live στο Περιστέρι, βράδυ προ Παρασκευής 2 Ιουλίου. Είμαστε Πάντα μαζί στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου μέχρι τις 10. Με νέα προτάσεις, τι συμβαίνει στην πόλη, ζώδια, τι γίνεται και ψηλά στον ουρανό. Ο Άρης παίζει μόνος του μπάλα και μας τρελαίνει. Ξεκινάμε την ώρα με επιτυχίες 90's του Now, Backstreet Boys, I Want It That Way, Coldplay, Viva La Vida και η Planet Funk κυνηγάνε

That Way. Θα θέλαμε λίγο πιο σύντομα να γίνονται τα γραφειοκρατικά. 92,9 Kiss του ταξιδιού. Αν δεν έχεις βγάλει ακόμη νέα ταυτότητα, δεν είσαι η μόνη ο μόνος, ούτε εγώ. Αν όμως έχεις ταξιδάκι τον Αύγουστο μετά τις 3 Αυγούστου, μήπως βγάλεις διαβατήριο πιο εύκολο, γιατί τα ραντεβού για τις ταυτότητες είναι δυσέβρετα και γίνεται χαμός. Λίγο μακρινό το ταξιδάκι, πιο κοντά τι συμβαίνει στην πόλη δωρεάν το Σαββατοκυριακό, Σάββατο συγκεκριμένα 4 Ιουλίου, στην Κυψέλη, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Η Σελήνη φέρνει το καλοκαίρι με μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ανεβασμένη διάθεση με all time classic επιτυχίες μαζί με την All Fam μπάντα της και είναι πραγματικά υπέροχη. Επιτυχίες 90s to now, τώρα ο Joe Newman.

Never is too late. 92,9 Kiss το βράδυ της Πέμπτης. Για να πούμε για ζώδια και έρωτα τον πιο καυτό μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούλιο. Τέσσερα ζώδια θα έχουν πολύ δυνατά ερωτικά και αυτά τα τέσσερα ζώδια είναι Κρύ και Τοξότες. Αρέσετε, παιδί μου, αρέσετε, πολύ χαμός γίνεται από φλερτ. Λέων Ζυγός, το κρας επιστρέφει, εσύ όχι πάλι, γιατί θα έχεις τα ματάκια σου στραμμένα αλλού. Και τα φτάκια σου πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Όποιος έφυγε, έφυγε, στο καλό να πάει.

92,9 και η συμφωνάρα Σελίν Διόν. Πόσο ήθελα να βρω εισιτήριο για τη συναυλία της, αλλά δεν τα κατάφερα. Πάρα πολύ δύσκολο. I drove all night. Καλά το πάει η Σελίν Διόν, αλλά δεν πίνουμε ποτέ όταν οδηγούμε ταξάκι. Με την ευκαιρία έχουμε στην πόλη τα καλύτερα μπαρ παγκοσμίως. Βεβαίως βραβευτήκαμε στο Άμστερνταμ και μπράβο μας. Επίσης το πάμε πάρα πολύ καλά και με τις συναυλίες. Έχουμε μπόλικες και το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Σλιμάν έρχεται ξανά στην Αθήνα 3η 29 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γάλλος Σταρ επιστρέφει στο πλαίσιο του 10 Years Tour, παρουσιάζοντας το ιδιαίτερο μουσικό κόνσεπτ του «Ένα πιάνο, μία φωνή και τι φωνή».

Έχει και πια η J-Lo και εμείς κάθε φορά που την ακούμε και τη βλέπουμε on the floor, στο αυτοκίνητο, στη βεράντα σου, όπου κι αν είσαι, 92,9 Kiss είναι η καλύτερη παρέα σου με επιτυχίες 90s to now και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί έχουμε breakfast show στις 7. Ξεκινάει ο Αργύρης με τη Ζώε Μπρε, με πολύ κέφι, με πολύ απόλαυση, με πολύ πολύ μουσική, διαγωνισμούς. Δώρα, breakfast show 7 με 10. 11 ξεκινάμε το live. 11 με 1 με Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Ο 92,9 Kiss εκπέμπει ζωντανά από το Protergia Concept Store στο Περιστέρι και θα είμαστε εκεί 6 με 9 live με Ελένη Νικολάου για να παρτάρουμε, να ακούσουμε ωραία 90's to now μουσική και να σας χαρίσουμε και φανταστικά δώρα. Έχει και κλήρωση για 2.000 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και πάμε τώρα στην Αριζόνα, έχει ενδιαφέρον. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εκεί αφού φέρεται να έστειλε στη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της. Αυτή είχε ένα φίλο και χώρισε. Αυτός που χώρισε βρήκε μία νέα σύντροφο. Η 41χρονη λοιπόν Ντενίζ Κάρτερ αφιέρωσε σχεδόν 3 μήνες από τη ζωή της στη σύνταξη ενός εγγράφου, το οποίο περιλάμβανε χρονοδιαγράμματα, στιγμιότυπα οθόνης, διαγράμματα ροής της σχέσης και ένα σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματικό κώδικα. Οι αρχές λοιπόν παρενέβησαν αφού η παραλήτρια έλαβε 3 ενημερωμένες αναθεωρήσεις μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι ότι έφτιαξε αυτό το εγχειρίδιο.
2: Είπε όχι, θα το φτιάξω και καλύτερα, γιατί θυμήθηκα και αυτό.
1: Όταν ρωτήθηκε λοιπόν η Κάρτερ, φαίνεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό της και το έργο της.
2: Εγώ το έκανα για να σώσω.
1: Αποκαλώντας το μια κοινωνική υπηρεσία. Ότι εγώ το κάνω για να τη βοηθήσω. Θα έπρεπε το κράτος να επέμβει σε αυτό τον παπάρα που έχει πάρει για σύντροφο.
2: Ναι, αλλά πόσες φορές μπαίνει σε μια σχέση και λες Παναγία μου, να το ξέρω ότι θα καταλήξει έτσι αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μέσα σε όλα, ναι, στο τέλος, της έγραφε, τηλεφώνησε μου όταν συμβούν όλα αυτά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Πώληση.more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 KISS θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. KISS FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Ενέργεια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Kiss Breakfast Show, με τον Αργύρη και τη Ζωή.
7: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
8: Τι λίγα, καλέ! Λίγα μα είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
7: Περιμένει στο φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντας 2 λεπτά στο φανάρι.
8: Δεν έχει φανάρια.
7: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
8: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
7: εσύ
8: που ξέρω
7: δεν
8: εγώ...
7: τα βλέπεις γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
8: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
7: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου έπαιρνα και την άδεια κυκλοφορίας.
8: Έχουν όλες οι διαβάσεις φανάρι.
7: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
8: Ναι.
5: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.
2: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατά φαντασίαν ασθενής. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Κυριακή 5 Ιουλίου. Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σεξι Λόντρι. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Kiss Breakfast Show, με τον Αργύρη και τη Ζωή.
10: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
11: Τη διπλανή μου, την Έφη, να το πεις, ναι. Που μου πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου. Κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Της λέω, να σου πω, βρε κούκλα μου, δεν τα παίρνεις, θα τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
10: Όχι, μπορείς να της πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: εσύ.
1: Επιτυχίες 90's to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
2: Τύπου. Σα όλου. Επόμενη.
3: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Νομίζω ότι είσαι
3: εσύ. Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα
3: παιδιά. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρίκι να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ, κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζικετεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, εσείς? Δημήτρη. Δημήτρη,
1: είμαστε. Ναι.
2: Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
1: Έχω Αργύρη μου, έχω καταλάβει.
2: Δημήτρη!
3: Τι κέρδισες βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
1: Θεωρώ κάτι ακούω, σπέτσες, τι φάση.
2: Σπέτσες ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ήμιση που το έχεις εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου βέβαια.
1: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90's to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.